Εκεί που περπατάει ο άλλος δέχεται ένα τσιμπηματάκι σε κάποιο σημείο του σώματός του και μετά αφρίζει το στόμα και τελειώνει. Λοιπόν, ήταν, κυρίες και κύριοι, σαν να διαβάζω ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που ετοίμασε το sky.gr. Είναι μια σύνθεση της ομάδος ειδήσεων που συντάσσει ειδήσεις. Μια συνηθισμένη Τρίτη που έμελε να αλλάξει τον κόσμο. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 έως τις 08:46-46:40 δευτερόλεπτα όλα ήταν ακόμη φυσιολογικά, γράφουν οι συνάδελφοι. 102 λεπτά αργότερα τίποτα δεν ήταν ίδιο. Η ιστορία μιας ημέρας που άραξε τον κόσμο και εμείς αποσβολωμένοι εκεί δύο παρακάτι, το μεσημέρι εκείνο, το μεσημέρι της Τρίτης, προσπαθούσαμε να τσιμπήσουμε τον εαυτό μας και να λέμε τι γίνεται τώρα, δεν βλέπω ταινία, βλέπω πραγματικότητα να πέφτει το αεροπλάνο πάνω στον πύργο και να καταραίουν οι πύργοι κτλ. Ακόμη ως σήμερα η Δύση δεν μπορεί να συνέλθει σε αυτόν τον, κατά τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, πόλεμο που της έχει κηρυχθεί. Κατά τον Σάκη Μουμτζή έχουν προσθεθεί δύο ακόμη μεγάλα γεγονότα σε αυτά τα 25 χρόνια. Το πρώτο γεγονός μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους είναι αυτό που νιώσαμε εκείνο το πρωινό της, ήταν Φεβρουάριος μήνας, ήταν το πρωινό Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος, 24 Φεβρουαρίου 2022, όταν τα ρωσικά στρατεύματα κίνησαν για μια επιχείρηση τριών ημερών και μάλιστα υπάρχει και αναλυτής γεωπολιτικής, καθηγητής Ελληνικού Πανεπιστημίου, νομίζω είναι ο κύριος Μάζης, ο οποίος προέβλεψε ότι σε τρεις μέρες τα στρατεύματα θα είναι στο Κίεβο. Έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί ο Ζελένσκι να πει παιδιά θα κάνουμε υποχωρήσεις, αλλά όχι θα κάνουμε υποχωρήσεις, θα συμβιβαστούμε, αλλά να συμβιβαστεί και ο άλλος. Ο άλλος θέλει να ρίξει άλλους 300.000 στην κρεατομηχανή του κοιμά ανθρώπους, μάλλον από την Κεντρική Ασία, γιατί δεν φέρνει Ρώσους από τη δυτική πλευρά, μαζεύει είτε από τη Σεούλ, είτε από τη Βόρεια Κορέα, είτε από την Κεντρική Ασία και τους πετάει μέσα γιατί οι ώρες επιβίωσης στο μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου είναι ακριβώς ώρες η επιβίωση των στρατιωτών εκεί. Και υπάρχει ένα τρίτο γεγονός, κυρίες και κύριοι, που ακολουθεί την επόμενη χρονιά, είναι η 7η Οκτωβρίου 2023. Αυτό που κάνει η Χαμάς στον πληθυσμό τους κατοίκους του Ισραήλ. Τρία γεγονότα λοιπόν, φίλες και φίλοι, που συνθέτουν αυτά τα 25 πρώτα χρόνια. Δύο-τρεις νότες από το τραγούδι, παρακαλώ, έτσι να υπενθυμίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν με την ειρήνη σε χρόνια αθωότητας ή σε χρόνια ψυχρού πολέμου. Τώρα πολύ σωστά οι όροι αντιστράφηκαν, είμαστε σε μια περίοδο θερμού πολέμου.

0: και μια μικρή υπογράμμιση ότι από την πτώση του τείχους και από τη σύγκληση, από την πτώση του κομμουνισμού και την ενοποίηση της Γερμανίας, την πτώση του τείχους, από την απελευθέρωση των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, μόλις λίγα χρόνια μετά, ήρθε η τρομοκρατική επίθεση από το τρομοκρατικό Ισλάμ. Κατά τον Χάντιγκτον έχουμε πόλεμο πολιτισμών. Δεν το πολύ θέλουν να το δέχονται εδώ οι άνθρωποι. Για τον Τάκη Θεοδωρόπουλο είναι δεδομένο. Τα υπόλοιπα είναι δικά σας, φίλες και φίλοι. Εγώ θα κάλεσα σήμερα τον κύριο Ζαν Κοέν, ο οποίος μου έστειλε το μήνυμα ότι σήμερα είναι η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά, ευκαιρία να ευχηθώ σε έναν συμπατριώτη εβραϊκού θρησκεύματος. Χρόνια πολλά, κύριε Κοέν, καλημέρα σας.
1: Για χαρά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εσείς λοιπόν στην πίστη σας έχετε αυτό που λέμε την Βυζαντινή Ίνδικτο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή ότι η χρονιά αρχίζει το Σεπτέμβριο.

0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το έτος 5.800 τόσο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι γραπτήν από την αυτή του κόσμου που την
1: σας γύρω. Έχω πει την ιστορία, νομίζω θα την επαναλάβω, είναι από τα ωραιότερα. Κάποτε είχα έναν φίλο, δυστυχώς έτρεχε πολύ γρήγορα στη ζωή του και τον χάσαμε. Έφυγε σε ένα τροχαίο πιτσιρικάς, κοντά στα 30. Ένα εφιέστατο παιδί, ο Παναγιώτης, ο Πάνος. Τρώμε ένα βράδυ με φίλους οι οποίοι είναι του εβραϊκού θρησκεύματος, ένα βράδυ με φίλους μας, και λέει λοιπόν στον φίλο, του λέει σε ποιο έτος είστε, και λέει αυτό, και λέει ο άνθρωπος είμαστε στο 5.000 τόσο, είμαστε πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, του λέει για πες μου πώς οργανώσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν.
0: Αυτό είναι από την ίδρυση του κόσμου. Τώρα
1: ναι.
0: Να μην μου πείτε πώς το μετρήσατε.
1: Όχι, προχωρώ κύριε Κοέν. Αυτά είναι για άλλες. Είναι για το Σάββατο και την Κυριακή αυτά τώρα. Λοιπόν, εδώ θα προσπαθήσουμε. Έχω ήδη βγει και από το χρόνο, διότι έχω πολύ, όπως πάντα, πυκνή ύλη. Αλλά το κεντρικό θέμα για το οποίο σας κάλεσα, αφού μας πείτε και τη γνώμη σας για την σημερινή 11η Σεπτεμβρίου και του θέματος το οποίο ζει, δηλαδή η Δύση δεν μπορεί να βγει από αυτήν την ιστορία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποτύχει και στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ σε ό,τι επιχείρησαν, τώρα αποτυγχάνουν στο Ιράν, και την ίδια ώρα εγώ σας κάλεσα για το εξής, κύριε Κοέν. Διαβάζω αυτήν την αποκάλυψη της εφημερίδας Χαρέτς ότι ο Νετανιάου, ο Πρωθυπουργός, γνώριζε μέσω του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την επικείμενη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, αλλά δεν έπραξε τα δέοντα. Τι λέτε, τι γίνεται αυτό, είναι μια ιστορία που μπαίνει στο μήλο της προεκλογικής περίοδου, έχει βάσεις, τι λέτε?
0: Κοιτάξτε, προσωπικά, αυτό είναι καθαρά προσωπική μου άποψη.
1: Ναι.
0: Διότι ακόμα δεν έχει αποδειχθεί τελικά τίποτα, ή μάλλον αν θέλετε βρίσκεται στην περίπτωση αυτό να αποδειχθεί κάτι. Γνωρίζοντας την εφημερίδα, η οποία είναι αριστερή και μάλιστα πολλές φορές extreme αριστερά.
1: Ναι.
0: Είναι από το 1909 στο Ισραήλ αυτή η εφημερίδα. Γνωρίζοντας το συντάκτη της, γνωρίζοντας τον Νετανιάου τον ίδιο και τις συνθήκες που περιέβαλαν εκείνη την εποχή το Ισραήλ και τον Νετανιάου, που ήταν σε δικαστήρια και προσπαθούσε να τα αποφύγει, προσωπικά πιστεύω ότι ήταν σίγουρα αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Διότι ο Νετανιάου...
1: Γι' αυτό σας θαυμάζω, κύριε Κοέν. Το λέω και φωναχτά και το λέω έτσι για να ακούν και οι οχτροί μας, επειδή σας φιλοξενώ και λένε μα φιλοξενείς την άποψη του Ισραήλ και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό σας θαυμάζω, για όλη αυτή την αντίληψη που έχετε και το ταπεραμέντο βέβαια για να τα εκφράζετε όλα αυτά. Ορίστε, με συγχωρείτε που σας διέκοψα. Παρακαλώ.
0: Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Σας το αφήνω και άλλη φορά. Εγώ τα ακούω, η μάνα μου τα πιστεύει κιόλας. Δεν
1: η μαμά μπορεί να πιστεύει και ότι πίστευε και η μαμά του Σεγγελά, βέβαια, αν το θυμόσαστε.
0: Ναι.
1: Για το που είναι πιανίστας ο γιος της. Λοιπόν,
0: ναι, ακριβώς.
1: Τα σέβη μου στη μαμά πάντως, να με συγχωρείτε, τα σέβη μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν τα παρμολιωτικά, ήταν σε δίκη. Ο λόγος τον οποίο προσπαθεί να κρατηθεί στην αρχή είναι για να μην πάει στην Μπουζού. Δηλαδή έτσι και τελειώσει ο Πρωθυπουργός και είναι απλώς, ακόμα και απλώς βουλευτής να είναι.
1: Και τώρα
0: είναι
1: αν χάσει, λέτε δηλαδή, αν μεθαύριο τέλος Οκτωβρίου χάσει, πάει Μπουζού δηλαδή, έτσι, αυτό.
0: Εννοείται, γιατί θα συνεχιστεί η δίκη, δεν θα έχει πια τον τρόπο να πει, ξέρετε, θα πρέπει να έχουμε στο δικαστήριο.
1: Εκτός και αν έρθει ο Φιλαράκος από την Ουάσιγκτον και πήγε στον ανώτατο δικαστή, χάρισε την τώρα ή την καλοπαλικάρι, είναι φίλος μου.
0: Ναι. Και ειδικά σε αυτόν τον δικαστή, ο οποίος είναι πραγματικά άμεπτος, δεν τον πρόεδρο του Ρίου Πάγου εκεί. Λοιπόν, δεν υπάρχει βολιοτία που να βρει κάτι για να μας κρατήσει. Γιατί δεν έκανε την περίφημη ερευνητική κρατική έρευνα που ζητάνε όλοι, όχι πολιτική, όπως είναι εδώ στην Ελλάδα που είναι στη Βουλή, το κάνουν με την ερευνητική διαδικασία στην Ελλάδα την κάνουμε λίγο περίεργα. Κάθε κόμμα βγάζει το υλικό του από πρόρισμα και ξέρω, εκεί δεν είναι έτσι. Εκεί ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου αναθέτει σε έναν πρώην πρόεδρο να είναι ο πρόεδρος της, να είναι ο επικεφαλής της ερευνητικής επιτροπής. Και αυτός διαλέγει ποιους θέλει μαζί.
1: Λοιπόν, εσείς λέτε δεν έχει διερευνηθεί ακόμη, αλλά από αυτά τα δεδομένα που μας παραθέσατε, το πιστεύετε, αυτή είναι η προσέγγιση σας και ότι υπάρχει βάση στην προειδοποίηση που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συγγνώμη, το συντομεύω λίγο για να το τρέξω.
0: Όπως επίσης υπήρχε βάση για τα χρήματα που είπε πάλι αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Ότι ήρθε ο Νετανιάχου και έλεγε: σε παρακαλώ, δώσε μου και άλλα λεφτά για τη Χαμάς.
1: Ναι. Και ότι είχε προειδοποιηθεί ότι ο Ανουάρ, ο συγχωρεμένος πια, ετοίμαζε μια κατάσταση διότι είχε απογοητευτεί νιώθοντας ότι τον, όχι προδομένος, πώς να το πω, ότι τον είναι παραπεταμένος στην προσπάθεια συγκλήσεως με το Ισραήλ, της Χαμάς εννοώ. Αυτό δεν είναι το νόημα?
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, ωραία. Τώρα, δεύτερο θέμα. 12 κράτη πλην Ελλάδος και Κύπρου και το κατανοούμε αυτό για ποιο λόγο όχι. 12 κράτη, Βρετανία, Γαλλία, Καναδάς, Ιρλανδία, Ισπανία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φιλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισλανδία επέβαλαν κυρώσεις στο Ισραήλ λόγω δυτικής όχθης. Mm-hmm. Τι λέτε από αυτού?
0: Λέω ότι καλά κάνανε, υποτίθεται ότι που επιβάλλαν κυρώσεις, διότι δηλαδή, τι κάνανε, πειράξαν το Ισραήλ από αυτές τις κυρώσεις? Όχι, αυτοί που θα υποφέρουν θα είναι οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι τα παράγουν αυτά τα προϊόντα και δεν μπορούν να τα βγάλουν στο εξωτερικό, οπότε τα βγάζουν μέσα στο Ισραήλ. Να τα απογορεύεις. Ο αγρότης της δυτικής όχθης θα υποφέρει και όχι ο μέσος Ισραηλινός πολίτης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, με όλες αυτές τις φανφάρες, αυτό που δυτική όχθη θα βάλω εμπάργο στα προϊόντα, τρέξανε να ζητήσουν η Ευρώπη να πάρει και αυτή το, ναι, τον αχιλλέα για προστασία της.
1: Ναι. Επικροτείτε την, να το πω, την υφαρπαγή εκτάσεων που θεωρούν οι Παλαιστίνοι ότι είναι δικά τους, δικές τους οι εκτάσεις από το κράτος του Ισραήλ και μέσω επίκων?
0: Βεβαίως, έχει δίκιο. Οι Παλαιστίνοι έχουν δίκιο σε αυτό το θέμα 100%.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς δεν θέλουν και οι ίδιοι την ειρήνη, οι ηγέτες τους. Ναι. Γιατί δεν τους συμφέρει.
1: Ναι. Δεν θέλουν το κράτος δηλαδή. Δεν θέλουν
0: κράτος Παλαιστινιακό.
1: Ωραία.
0: Γιατί άμα γίνει κράτος Παλαιστινιακό, δεν είσαι πια ο απόλυτος άνθρωπος ο οποίος μαζεύει τα λεφτά σου όπως θα θέλεις εσύ και δεν είναι λογαριασμός.
1: Ο ευάλωτος που λέμε. Προεκτείνω την έννοια της, την λέξη, το πώς εφαρμόζεται, ας πούμε, έτσι, μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Φεύγουν από την κατάσταση ευαλωτότητας, λοιπόν, μάλιστα.
0: Αλλά έχουν απόλυτο δίκαιο οι Παλαιστινοί και στο θέμα της κατοχής 100%. Στο έχω ξαναπεί, αν ήμουν Παλαιστίνος, θα ήμουν σε αντιστασιακή ομάδα. Δεν υπάρχει καμία φοβολία. Γιατί κοίταξε, το να γεννιέσαι, να μεγαλώνεις, να κάνεις παιδιά και όλα αυτά και να πεθαίνεις υποκατοχή δεν είναι ηθικό καταρχάς. Αλλά και αν θέλετε και πρακτικά είναι χαζό για το Ισραήλ. Δεν συμφέρει.
1: Εδώ κλείνουμε και θα έλεγα, πώς το πω, εύχομαι να απολαύσετε και σήμερα το μπάνιο σας με την εγγονή σας. Ζητώ συγγνώμη που σας στερώ το χρόνο με το παιδί. Θα προσπαθώ, παρότι απολαμβάνω τις συζητήσεις όσο δεν μπορεί να φανταστείτε, αλλά θα προσπαθώ να μην σας στερώ το χρόνο. Λοιπόν, ευχές στην οικογένεια. Χάρηκα, κύριε Κοέν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είστε
1: καλό, γεια σας. Λοιπόν, τώρα, έχω ετοιμάσει ηχητικά. Έχουμε ένα λεπτό. Τώρα δεν τα προλαβαίνουμε τα ηχητικά. Το επόμενο ημίωρο θα συνδεθούμε πρώτα απ' όλα με τη Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ο Δημήτρης Βενιέρης, η Βιργινία Δημαρέση και θα είναι μαζί μας και ο Νίκος Φιλιππίδης, εννοείται. Και θέλω να σταθώ, στα θέματα που εσείς ζητάτε, θίγετε, επαγγελματίες, αν ικανοποιηθήκατε ή όχι από την έκθεση, θέλω να σταθώ σε αυτά τα ζητήματα, όμως δεν μπορώ, είτε έχω και τον πειρασμό, δεν με αφήνω πειρασμός δηλαδή, να μην παραθέσω όλα αυτά τα ηχητικά με Τσίπρα, Κουτεντάκη και Παπά, Δεν πάνε φανταστείτε. Δηλαδή, πώς όλοι μαζί, όλοι μαζί ξεφτύλισαν και οι τρεις μαζί, και ο Τσίπρας και ο Κουτεντάκης και ο Παπάς, μια πολύ ωραία ιδέα της φορολόγησης των υπερπλουσίων, η οποία δεν πρόκειται να συμβεί, εννοείται. Δεν θα γίνει, δεν το συζητώ, αλλά πρέπει να σας το ακούσετε από τα ηχητικά πώς ξεκινάει και πώς το ξεφτιλίζουν μόνοι τους. Το μόνο που έχω να πω πάντως είναι ότι όταν με το καλό θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας, θεωρώ σίγουρο, γράψτε το αυτό, όπως το λέει ένας φίλος μου και το έλεγα στην τηλεόραση, μου το ανέλυγε χθες, μου λέει, φιλαράκο μου, δεν καταλαβαίνεις ότι έρχεται έμφυα στις καταθέσεις, εννοείται όχι των υπερπλουσίων Ελλήνων, στη δική σου και στη δική μου, και επίσης θα έρθει φόρος και στο στρώμα. Το λέω καλές μου κυρίες, γιατί είστε πιο πολλές οι κυρίες σε σχέση με τους κυρίους, που τα κρύβεται από κάτω και έρχεται ο άλλος και σας λέει παραμύθι ότι ήρθε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και θα...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Δράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Δράκον.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
15: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Έδεμ λόγω τροχαίου συμβάντος. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο κατά μήκος της Μεταμόρφωσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Σε καταδίωξη και τροχαίο με δύο τραυματίες και πέντε προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβατών μοτοσικλέτας στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού χθες το βράδυ. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει στα σχολεία με πλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμη στο σημείο 0 κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
18: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Αύριο, μέσω του Όλοι Μαζί Μπορούμε, συγκεντρώνουμε σχολικά είδη σε πέντε σημεία, στην πλατεία Γλυφάδας, στην πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο σταθμό μετρό ΙΣΑΠ από κάτω, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό μετρό. Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλώνα. Καλό είναι να είναι καινούργια, εννοείται. Αν η τσάντα πρέπει να είναι φροντισμένη σε τέτοιο σημείο που είναι σαν καινούργια. Αυτή η δράση θα γίνει από τις 10 έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου συναντιόμαστε στο Παναθηναϊκό Στάδιο προκειμένου να τιμήσουμε τη μνήμη του Μάνου Λοΐζου και να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά στη θεσμική συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Όσοι δεν τα πάρετε από την Ticketmaster, μπορείτε να πάτε στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 από τις 8 το πρωί και τα Σαββατοκύριακο έως τις 10.30 το βράδυ, ή αλλιώς Τσακάλοφ 14 στο Κολωνάκι και Σαββατοκύριακο, δεν εννοώ μόνο σήμερα, και Σαββατοκύριακο από τις 8 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ θα είναι ανοιχτό το ταμείο. Τα τρόλεϊ γραμμές 2, 4, 10, 11 θα κυκλοφορήσουν έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Τα λεωφορεία στη γραμμή 5.50. Ηλεκτρικός και γραμμές μετρό 2 και 3. Και γραμμή τραμ τα 6. Ευχαριστούμε πολύ και τους εργαζόμενους και τις κυρίες κυρίους και τη διοίκηση για αυτήν την φροντίδα. Αύριο το πρωί είμαι στο δεύτερο μέρος της τριλογίας που ετοίμασα. Ο Γιώργος Χατζηγιακόβου, εκδότης του οίκου Αρμός που εξέδιδε όλα τα βιβλία του Στέλιου Ράμφου, και ο Τάκης Θεοδωρόπουλος μιλούν για τον εκλειπώντα συγγραφέα. Ο ίδιος δεν ήθελε τον όρο φιλόσοφος, ήθελε το φίλο φιλόσοφος. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, πάντα στις 9 το πρωί. Και την Κυριακή την ίδια ώρα ο Θάνος Βερέμης στη δεύτερη μας συνάντηση για την Βρετανική Αυτοκρατορία, γιατί τώρα το φθινόπωρο θα παρουσιάσουμε τις μεγάλες αυτοκρατορίες του 19ου αιώνα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα, και σήμερα τελεί το αγιασμός σε πολλά σχολεία, γι' αυτό και είναι ελαφρώς μειωμένη η κίνηση. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, για να καταλάβετε, μόνο στο ύψος των ΚΤΕΛ θα καθυστερήσετε λιγάκι. Κάτι παραπάνω έχει η άνοδος από τη Ρωσινιόλ προς τη γέφυρα Χαρνών. Στη γέφυρα Πουλόπουλου, Πειραιός δηλαδή και Πετράλωνα, είναι χαλασμένα τα φανάρια, σας ενημερώνει ο Παναγιώτης, για σου πάνω μου, και δεν υπάρχει και τροχονόμος στο σημείο. Προσοχή, γέφυρα Πουλόπουλου, επαναλαμβάνω. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό έχει αυτοκίνητα αρκετά. Τα δύο ρεύμα της Κηφισίας στο Μαρούσι ομοίως. Λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένετε η κατάσταση στο Σκαραμαγκά. Φτιάχνει η παραλιακή προς τη Γλυφάδα, που λόγω τροχαίου συμβάντος είχε μποτιλιάρισμα. Τώρα έχει μικρό μποτιλιάρισμα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Παραμένει δύσκολη η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος Μοσχάτου και Νέου Φαλήρου.
20: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
23: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Υποσχέθηκα, κυρίες και κύριοι, ότι θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, αφού εξελίσσεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, για να ακούσουμε τη Θεσσαλονίκη να ακούσει και εκείνη εμάς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Στάτους 107,7. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
25: Καλημέρα, Άρη.
26: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Δημαρέση. Καλημέρα σας, κύριε Βενιέρη. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη.
27: Γεια σου, Άρη, καλημέρα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν,
25: θα έχουμε οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό τρίγωνο από
1: ναι, και κυρίως θέλω να ακούσουμε, θέλω να περιστραφούμε. Προσέξτε. Να προτείνω την ατζέντα. Έχω τον πειρασμό να σας βάλω 5 ηχητικά πώς ο Τσίπρας μαζί με τον Κουτεντάκη και τον Παπά κατέστρεψαν την ιδέα του Τσίπρα για την υπερφολόγηση των υπερπλουσίων.
25: Και γιατί χρειάζονται 5 ηχητικά, μόνο του Κουτεντάκη είναι αρκετό.
1: Όχι, για να θέλω να εξηγήσω πώς το ξεκινάει ο Τσίπρας και πώς το ξεφτιλίζουν όλοι μαζί.
25: Θα βάλει την ατζέντα ο Άρης, αλλά
1: Όχι. Δεν θα με παρασύρει ο
25: θα το κάνουμε στη Λίσσα, πώς την Τρόικα.
1: Δεν θα με παρασύρει ο πειρασμός. Θέλω να μείνουμε στις διαμαρτυρίες, επειδή είσαι και εσύ και η Βιργινία και εσύ, Δημήτρη, είσαι μέσα στην αγορά και ο Νίκος εννοείται, να μιλήσουμε για τους δυσαρεστημένους, οι οποίοι είναι πιο κοντά, είναι δυσαρεστημένους προς το Μητσοτάκη, οι οποίοι θέλω να καταλάβω από εσάς και να σας ακούσω αν εξακολουθούν να είναι δυσαρεστημένοι ή κάπως, ρε παιδί μου, λιάνθηκε αυτή η τους η κόντρα, μιλάω για μικρομεσαίους και τα σχετικά. Πλην όμως, έχω κάνει ρεπορτάζ για σας. Έχω κάνει ρεπορτάζ για σας, επειδή μου έρχονται μηνύματα ότι υπάρχουν λίγα δρομολόγια νωρίς το πρωί και ταλαιπωρείστε στο μετρό. Ρώτησα τον κύριο Ταχιάο.
26: Όχι, δεν ισχύει αυτό, Άρη.
1: Συγγνώμη
26: που παρεμβαίνω, γιατί κάθε μέρα με το μετρό έρχομαι στη δουλειά μου, εδώ και πολλούς μήνες πλέον.
25: Όχι, δεν ισχύει, Άρη, δεν ισχύει.
26: Ίσα-ίσα, κάθε 3 λεπτά έχουμε σειρμό και προσοχή.
1: Δεν ξέρω, εμένα μου φτάσαν αυτά. Γι' αυτό
25: τώρα,
1: τηλεφώνησα.
25: Αν κάποια στιγμή, κάποιο δεκάλεπτο, κάποιο πρόβλημα υπήρξε, δεν ξέρω. Αλλά εμείς τώρα αυτές τις μέρες, επειδή και εγώ κινούμαι πάρα πολύ με το μετρό, γιατί έχουμε δεύτερο στούντιο μέσα στην έκθεση και εκπέμπουμε από εκεί. Όσο κατεβαίνω κάτω, Άρη, πάνω από 1,5 λεπτό δεν περιμένω.
1: Ο κύριος Ταχιάος μου έγραψε. Τα δρομολόγια μετρό Θεσσαλονίκης έχουν αραιώσει μόνο στο τμήμα Μαρτίου Νέα Ελβετία, όπου βρίσκονται δύο σταθμοί, γιατί μπήκε στο δίκτυο κλάδος της Καλαμαριάς. Η αραίωση αφορά κυρίως τα πολύ πρωινά δρομολόγια που δεν έχουν ζήτηση. Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, ακόμα 6 σειρμών θα πυκνώσουν σε όλο το δίκτυο. Νίκος Ταχιάος.
25: Ναι, εκεί είναι λίγο στην άκρη του σειρμού. Μπορεί
26: για
25: εκεί στη Διχάλα
26: δηλαδή,
25: να υπάρχει αυτό. Δεν το ξέρω.
1: Τώρα, το δεύτερο θέμα που θέλω να ακουστεί και στη Θεσσαλονίκη είναι το εξής. Το πρωί στην τηλεόραση ο Νίκο Δημήτρη και Βιργινία, Δημήτρη και Νίκο, ο Δημήτρης Οικονόμου, φεύγοντας όταν τελειώσαμε την συζήτηση.
25: Πώς τον αντέχεις αυτόν τον άνθρωπο, δεν αντέχετε.
1: Ποιον από όλους, ποιον τον Οικονόμου. Όχι, μια χαρά. Όχι, μια χαρά.
25: Πλάκα κάνω.
1: Ξέρεις, με τον Οικονόμου ξέρεις ότι είμαστε συμμαθητές. Πήγαμε όλα τα χρόνια γυμνασίου Λυκείου.
25: Από μικρός αυτός ήταν Ολυμπιακός και εσύ ΑΕΚ.
1: Δεν θυμάμαι τι ήταν, ναι, πραγματικά εγώ ήμουν ΑΕΚ, αλλά δεν θυμάμαι τι ήταν ο Οικονόμου. Ναι, ναι. Αλλά τώρα ο Οικονόμου, ξέρεις, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες. Είναι πρόοδος αυτή για έναν Ολυμπιακό, έτσι. Και ότι μπορεί να χάνει και ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν το δέχονταν μέχρι πρότινος. Λοιπόν, τώρα, ο Οικονόμου λοιπόν είπε, Νίκο, ότι έρχονται, ότι ακούει στην αγορά ότι θα δεχθούν βολές από την ΕΚΤΟΥ, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι ελληνικές τράπεζες ως προς τις συνθήκες δανεισμού στην Ελλάδα. Το άκουσε ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο οποίος βρίσκεται στο Βερολίνο, και μου στείλε μήνυμα.
27: Ναι.
1: Μου λέει, μου μετέφεραν στελέχη της Τραπέζης Ελλάδος αυτά που είπε σήμερα το πρωί στον Σκάι ο Οικονόμου, όπου ήσουν και εσύ παρόν. Θέλω να σου πω ότι καμία καμπάνα της ΕΚΤΟΥ δεν χτυπάει για τις ελληνικές τράπεζες. Το διαψεύδω κατηγορηματικά.
27: Ναι,
1: προσπάθησα,
27: μισό λεπτό
1: και ένα άλλο τεχνικό σημείο. Προσπάθησα μέσω Κωνητόπουλου να κάνω και μια σύνδεση με την TV, αλλά δεν το κατάφερα. Οπότε θα τα πω τη Δευτέρα στην τηλεόραση. Ναι, για λέγε.
27: Λέω, έχουμε προεκλογικό κλίμα. Το προεκλογικό κλίμα χωρίς κακές τράπεζες δεν υπάρχουν, οι οποίες έρχονται καμπάνες, είναι σίγουρο αυτό. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που έχουμε μια ομαλή σχετικά περίοδο, που έχουμε τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που προηγήθηκαν, τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που έρχονται μέσω της αναπτυξιακής και των τραπεζών, οι τράπεζες παραμένουν στο επίκεντρο κανονικά ως ο κακός που πρέπει να το τραβήξουμε για κάποιο λόγο το αυτή. Έτσι. Χωρίς να παραγνωρίζω το γεγονός ότι οι τράπεζες ενδεχομένως να είναι και αντανάκλαση της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, θα έλεγα εγώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ένα ακόμη εκτός του προγράμματος, να το πω για να πιστεί ο άνθρωπος ότι ασχολήθηκα με το θέμα του. Όταν μιλήσατε και αναφερθήκατε στο ποια είναι η αναλογία και η ποσόστοση ιδιωτικών και κρατικών περιπτέρων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πήρα παιδιά, Βιργινία και Δημήτρη. Πήρα μια επιστολή στις 4 Σεπτεμβρίου, ας μην πω τώρα το όνομα τεπώνυμο του ανθρώπου, υπογράφεται κανονικά, ο οποίος έχει μια ολόκληρη στατιστική που διαψεύδει ότι υπάρχουν, δηλαδή ότι υπάρχουν ιδιωτικές, αλλά το κράτος καπελώνει τα πράγματα, η κρατική παρουσία, και προτρέπει τον Κυριάκο να το καταλάβει και να σταματήσει να πηγαίνει εκεί. Αυτά.
26: Ναι, τα στοιχεία αυτά ήταν απλά που μας έδωσε ο κύριος Τεντεμίδης,
1: ναι,
26: ο πρόεδρος της ΔΕΣ.
1: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνοι. Αλλά ο άνθρωπος εδώ παραθέτει τα δικά του, γιατί από ό,τι κατάλαβα πήγε να πληρώσει και διαμαρτύρεται και για τα...
25: 12 ευρώ έχει γίνει η είσοδος, ενώ ήταν πέρσι νομίζω 10, προπέρσι 8.
26: Για το εισιτήριο, λες τώρα.
1: Όχι, όχι, από ό,τι κατάλαβα είναι εκθέτης.
25: Λοιπόν, επειδή το ξέρουμε το θέμα όσο ελάχιστη, και γι' αυτό μπορώ και επέρομαι. Το ψάχνω εδώ και χρόνια. Δεν έχουν άδικο εκείνοι οι οποίοι, και εγώ είμαι από τους πρώτους που 20-25 χρόνια φωνάζουν, δεν έχουν άδικο εκείνοι οι οποίοι έλεγαν, εγώ το έλεγα λίγο χοντρά, βόμβα, μπουμ, όλη η έκθεση και χτίσιμο από την αρχή.
1: Μάλιστα.
25: Κάθε χρόνο διολίσθαινε η έκθεση, γιατί όλοι συμφωνούσαν ότι πρέπει να την αναβαθμίσουμε, όλοι συμφωνούσαμε ότι δεν γίνεται τα περίπτερα να είναι γεμάτα από κράτος, από κράτος, όπου το πρώτο Σαββατοκύριακο έρχονται γιατί είναι υπουργοί, πρωθυπουργοί κλπ. Και μετά τα περίπτερα είναι εκεί κουκλάκια, πολλά λεφτά, αλλά άδεια. Δεν γίνεται. Μια έκθεση πρέπει να αφορά κυρίως στους ανθρώπους της αγοράς, εγχώριους ή με δαπούς και αλλοδαπούς, ώστε να γίνονται δουλειές και να έρχεται κόσμος. Διαφορετικά δεν είναι έκθεση. Είναι ένα πανηγυράκι. Ο ομιλών το υποστηρίζει 25 χρόνια. Για να καταντήσουμε και όχι να καταλήξουμε στο σημείο που βρισκόμαστε, ευθύνες είναι διαχρονικές από τότε που αποφάσισαν κάποιοι να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο πολιτικό, απεργιακό, κινητοποιητικό, όπως ήταν αυτό, σκηνικό του πρώτου Παρασκευού Σαββατοκύριακου, το οποίο και θάβει τις επόμενες μέρες. Από την προηγούμενη εβδομάδα, από την Τετάρτη-Πέμπτη, ακροβολισμένοι αστυνομικοί, κλούβες, πράγματα, θάματα, περίκλειστη πόλη, κατά τα άλλα γιορτάζαμε. Είναι σαν να κάνεις τη γιορτή σου, Άρη, και να βάλεις γύρω-γύρω security, εμπόδια κλπ. Να έρθει ο κόσμος. Κάπως έτσι ήταν η έκθεση χρόνια. Βέβαια, τώρα με το νέο project, το οποίο είναι σε εξέλιξη, μοιάζει τα πράγματα να παίρνουν τον δρόμο τους. Το εύχομαι εγώ από καρδιάς να γίνει ένας σύγχρονος εκθεσιακός χώρος, να έρχονται και να κάνουν και αυτά που θέλουν να κάνουν τα πολιτικά σχήματα, κόμματα, αλλά περισσότερο να γίνονται δουλειές από τους ανθρώπους αγοράς.
1: Και επειδή είναι καθιερωμένο, θα μπορούσε, Βιργινία, Νίκο, ο κύριος, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, να εξαγγέλει την οικονομική πολιτική το Σεπτέμβριο, αλλά να μην συνδέεται, τι λέτε, με τόσο
25: νωρίτερα, τρεις μέρες νωρίτερα.
27: Έχουμε μπερδέψει δύο πράγματα. Τετάρτη,
25: Πέμπτη.
27: Ναι, ναι. Μπράβο, έχουμε μπερδέψει δύο πράγματα. Έχουμε μπερδέψει την ομιλία προς το έθνος, το αυτό το State of the Union, που σε άλλες χώρες γίνεται την πρωτοχρονιά συνήθως. Σε εμάς γίνεται το Σεπτέμβριο και αυτό δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει. Δεν ενοχλεί. Το οποίο είναι κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο, να απευθύνεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να μιλάει για την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς. Με την έκθεση, που όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, είναι σημείο συνάντηση εκθέσεις. Δηλαδή, το κλίμα που έχει η Θεσσαλονίκη δεν είναι κλίμα έκθεσης. Και το λέω αυτό γιατί έτυχε λόγω ρεπορτάζ να πηγαίνω 10 συνεχόμενα χρόνια στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού του Βερολίνου και του Λονδίνου, δεν έχουν καμία σχέση. Και σε αυτές τις εκθέσεις υπήρχαν υπουργοί, σε αυτές τις εκθέσεις υπήρχαν αρχηγοί κρατών που πήγαιναν να υποστηρίξουν τουριστικά τη χώρα τους. Παρόλα αυτά, υπήρχαν και επικρατούσε το ιδιωτικό στοιχείο. Δηλαδή, οι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες τι κάνανε, κλείναν τις συμφωνίες. Συναντιόντουσαν, υπήρχαν και εκδηλώσεις. Υπήρχε και ένα κλίμα, αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι συναντιόντουσαν στα περίπτερα, ήταν κάθε μέρα γεμάτα με κόσμο.
1: Άρα, για πρέπει να το αλλάξει ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να τολμήσει, αν κερδίσει ο Πρωθυπουργός, να είναι ένα από τα κεντρικά θέματα, ότι πάρει να το αλλάξει αυτό το πράγμα.
26: Ναι, φυσικά. Αυτό το λέμε εδώ και χρόνια. Ξέρετε πόσα κόμματα είχαμε χθες την έκθεση, για να σας δώσω να καταλάβετε. 4. Είχαμε την κυρία Καριστιανού, είχαμε τον κύριο Κουτσούμπα, είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου και είχαμε και τον κύριο Νατσιό. Που κάνουν όλοι ταυτόχρονα ομιλίες, στα περίπτερα, συνέντευξη τύπου.
1: Οκ, ωραία. Χαβαλές ο λέει και ο ευτελισμός ενός θεσμού. Πάμε παρακάτω. Είναι ικανοποιημένοι οι μικρομεσαίοι, Δημήτρη Βενιέρη?
25: Κοίταξε,
1: από αυτά που άκουσαν, ή λιγάκι ή καθόλου.
25: Νομίζω ότι μιλάμε για την κερκίδα και όχι για τον αγωνιστικό χώρο. Τι εννοώ? Για να είναι ικανοποιημένοι οι μικρομεσαίοι, οι μαγαζάτορες, επιτηματίες και άλλοι, θα πρέπει να κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά. Όταν το χρήμα κυκλοφορήσει, όλοι αυτοί θα είναι κερδισμένοι. Τώρα το να μαλώνουμε για τις γωνίες του πίνακα, με το αν τα τεκμήρια, αν χωρίς τεκμήρια. Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, είδα τη λίστα των φορολογικών δηλώσεων των ανθρώπων οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί με τεκμαρτό τρόπο προσδιορίστηκε ο φόρος τους. Εντάξει, παιδιά, είναι άγριος ο τεκμαρτός τρόπος άμα δεν πάει καλά η επιχείρησή σου. Νιώθεις λίγο αδικημένος γιατί λες, κοίταξε να δεις, επαναπαύονται. Λένε με τεκμήρια σε φορολογώ τόσο. Ο δίπλα ο οποίος κλέβει φορολογείται, το ίδιο με εμένα που δεν κλέβω. Είναι σωστό αυτό που λένε. Από την άλλη μεριά όμως, βλέποντας την λίστα με τα ποσά που δηλώνονται κάθε μήνα, κάθε χρόνο, λες ρε φίλε, δεν γίνεται αυτοί οι επαγγελματίες να ζουν με 300 και 400 και 500 και 800 ευρώ το μήνα, όταν τους ξέρεις για να κλείσεις ραντεβού θέλεις δύο εβδομάδες πριν να πάρεις τηλέφωνο. Είναι μια συνθήκη την οποία δεν έχει λύσει κανένας. Άλλωστε, προχθές το έλεγα γιατί είχαν ένα εκπρόσωπο, ήταν ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στη τηλεόραση, λέω συγγνώμη λίγο, ωραία, εντάξει, εναντίον του τεκμαρτού προσδιορισμού. Το ξεκίνησε ο Τσοβόλας. Τον κάνατε ακόμη και στο ασφαλιστικό σύστημα εσείς με τον Κατρούγκαλο. Το κάνει τώρα και μια φιλελεύθερη κυβέρνηση. Για να το κάνετε όλοι, σημαίνει ότι δηλώνετε μια αδυναμία να εντοπίσετε το πραγματικό φορολογητό εισόδημα των Ελλήνων. Εκείνη η γκρίνια στον τεκμαρτό προσδιορισμό. Μάλιστα. Γιατί το άλλο, μόνο με περισσότερα χρήματα στην αγορά λύνεται. Άρα, ό,τι και να κάνουμε. Γιατί το ίντερνετ, οι αγορές, τα ηλεκτρονικά εμπόρια, όλα αυτά έχουν εισβάλει για τα καλά στη ζωή μας και δυστυχώς έχουν πιέσει και πιέζουν πάρα πολύ τους επαγγελματίες.
26: Η εστίαση, ας πούμε, που είναι ένας σημαντικός κλάδος με χιλιάδες επαγγελματίες, δεν είναι ευχαριστημένη. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένως με εκπροσώπους εδώ στον στάτους της εστίασης και μας είπαν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν πάνε κακά όμως. Πάνε κακά, δηλαδή είναι άδεια τα τραπέζια.
26: Οι ίδιοι λένε εδώ στη Θεσσαλονίκη και τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μείωση του τζίρου. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το ποσοστό, αλλά υπάρχει μείωση του τζίρου.
1: Έχω καιρό να ανέβω πάνω, δεν ξέρω τι να σας
25: μπορεί
1: πω.
25: Να αφορά στο αλκοόλ, το οποίο περιορίσαμε.
26: Το αλκοόλ όντως έχει περιοριστεί πάρα πολύ.
25: Γιατί όταν βγαίνουμε τώρα όλοι λόγω των μέτρων τα οποία και καλώς ελήφθησαν. Με το αλκοόλ και με την οδήγηση και λοιπά, παρασύρει ο ένας τον άλλον και έχουμε περιορίσει. Προχθές διάβαζα τα στοιχεία στην Ελλάδα των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται στον χώρο των αλκοολούχων ποτών και η πτώση είναι εξαιρετικά μεγάλη.
1: Μάλιστα. Μισό λεπτό. Να κάνουμε διάλειμμα. Νίκο, με συγχωρείς, να κάνουμε διάλειμμα, παιδιά.
25: Όπως θέλετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες, συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, παρέχει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μητροπολιτικό.edu.gr για τις πληροφορίες σας.
0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Επόμενος.
7: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας, ακούτε?
25: Φυσικά ακούμε.
1: Πολύ ωραία, καλημέρα σας για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι της Θεσσαλονίκη. Πολύ χαίρομαι ότι όταν συζητώ μαζί σας. Λοιπόν.
25: Είμαι εδώ στο Status FM, χαιρόμαστε κάθε φορά που τα λέμε. Η Βιργινία δηλαδή είναι μέσα τρελή χαρά. Εγώ έτσι και έτσι.
1: Εντάξει. Θα επαυξηθεί, θα επαυξηθεί. Λοιπόν, επειδή λοιπόν. Αφιερώνω στη Βιργινία. Νίκο μου. Είχα το πρωί ζήμωση με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ενίοτε συμβαίνει μες την εβδομάδα. Λοιπόν, πέραν από τα διαβάσματα στο liberal.gr, ζυμωνόμαστε κιόλας. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ο Νίκος Ανδουλάκης που θα ανέβει αύριο πάνω, σήμερα. Λοιπόν, και τόσο και ο Αλέξης Τσίπρας που βέβαια κλεφτήκαν τα προγράμματά τους, δεν θα πω τώρα σε αυτή την κωμωδία, διατείνονται ότι θέλουν να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο, αλλά δεν μας λένε πώς θα γίνει αυτό, πώς το έχουν στο μυαλό τους. Εχθές μου λέει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου ότι εκεί που πήγε ο Μητσοτάκης φορώντας μετά από καιρό γραβάτα, το λέω εγώ αυτό, γιατί πού και πού ο Πρωθυπουργός να μην παριστάνει τον Τσίπρα, να φοράει τη γραβάτα, δεν είναι κακό. Λοιπόν, πήγε σε μια εταιρεία που είναι ακριβώς αυτό, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Μπορεί να μας πεις μια κουβέντα για να το ακούσει η Θεσσαλονίκη, σε παρακαλώ, και η υπόλοιπη Ελλάδα.
28: Εννοείς την επίσκεψη που έκανε εδώ στα Μεσόγεια,
1: ναι,
28: ο Πρωθυπουργός?
1: Ναι, ναι.
27: Έτσι. Ναι. Εντάξει, μια εταιρεία τεχνολογίας.
1: Αυτό λέω.
27: Είναι μια εταιρεία που πάσχουμε πραγματικά. Ένας τομέας ο οποίος είμαστε πάρα πολύ πίσω, όπως είμαστε πάρα πολύ πίσω και σε άλλους τομείς των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αυτό προσπαθεί να αλλάξει ο Πρωθυπουργός. Επί της ουσίας η χώρα ψάχνει να βρει ένα παραγωγικό μοντέλο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με πολλά φουγάρα. Τα οποία να έχουν βιομηχανίες, οι οποίες φαντάζονται ξαφνικά ότι θα γεμίσουμε φουγάρα. Εδώ δεν μπορούμε να δεχτούμε μια ανεμογεννήτρια να τη βλέπουμε στο βάθος σε ένα βουνό, θα δεχτούμε τα πολλά φουγάρα. Αλλά τέλος πάντων.
25: Ξεχνάς όμως τη Θεοδόρα Τζάκη όταν έγινε αναπληρώτρια περιβάλλοντος που είχε πει θα γεμίσουμε τη χώρα με φουγάρα.
27: Σωστό. Ναι. Η οικονομία παγκοσμίως έχει αλλάξει. Πλέον είμαστε εκεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι το πάρκο το Athens Life Tech Park της φαρμακευτικής. Είναι η μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία η ELPEN του κυρίου Τρίφωνα και της οικογένειας, η οποία έχει κάνει μια επένδυση η οποία ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και έχει δημιουργήσει ένα πάρκο βιοτεχνολογίας, το οποίο η αλήθεια είναι μπορεί να προσελκύσει πολλές startups εκεί γύρω-γύρω και να κάνουν τι. Αυτό για το οποίο, στο οποίο διακρίνονται πολλοί νέοι Έλληνες επιστήμονες, δηλαδή στην έρευνα, στη βιοτεχνολογία.
1: Μην ξεχάσουμε.
27: Όλο αυτό είναι το μέλλον. Όλο αυτό είναι το μέλλον.
1: Μην ξεχάσω να καλέσω τον κύριο Τρίφωνα, γιατί είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής, ξέρετε, από το Νίκο και Βιργινία και Δημήτρη, από το 2010-11 όταν έκανα κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση βραδινές για την τιμή των φαρμάκων. Αξιόπιστος συνομιλητής ο κύριος Τρίφων, από τους εξαιρετικούς βιομηχάνους επιχειρηματίες που έχουμε.
25: Υπάρχουν
1: και του ορθολογισμού επιχειρματίας, όχι και κανένας από αυτά που έρχονται τα νεφελή.
25: Υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι της αγοράς, όπως είναι και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι όταν τοποθετούνται, όταν καλούνται σε συνεντεύξεις και λοιπά.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
28: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
29: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
30: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
31: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
29: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
30: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
31: Φοβάμαι!
30: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
29: Να το! Το βρήκαμε πια!
30: Μπράβο!
32: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
33: Συνεργασία.
32: Μυστήριο. Δράση.
33: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
32: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
33: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
32: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
33: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
32: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
34: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
35: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
0: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
35: Σκέψου, πράκτικα.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33-775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Πρώτο κουδούνι που λέτε σήμερα. Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Καλημέρα από τον πιο μικρό μαθητή που πάει, ας πούμε, σήμερα για πρώτη φορά στο σχολείο. Είτε αυτός είναι παιδικό σταθμός, είτε αυτός είναι, αυτό είναι νηπιαγωγείο, είτε είναι δημοτικό. Να στείλουμε λοιπόν την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο. Όλα τα παιδάκια σήμερα, μικρά και μεγάλα, επέστρεψαν στις τάξεις τους και όπως καταλαβαίνετε ξεκινά και επίσημη σχολική χρονιά. Μια σχολική χρονιά που ευχόμαστε να φέρει ευχάριστα, να μην σταθεί μόνο σε δύσκολα πράγματα και σε τέτοια, να φέρει ευχάριστα. Δεν ξέρω πόσο ευχάριστα θα είναι από την ώρα που ζούμε πολλές περιπέτειες στα σχολεία, με bullying, με κακοποιητικές συμπεριφορές και δεν ξέρω τι. Δεν θα σταθούμε όμως αυτά εμείς, μιας και ξεκινάμε τώρα. Θα ρωτήσουμε τους αρμοδίους με το καλημέρα σας μέσα από το Δυτικά FM 92,8 και την εκπομπή του Day News. Είναι όλα καλά στα σχολιά που ξεκινάνε? Είναι όλα εντάξει? Δηλαδή είναι καθαρά, είναι κομμένα τα χόρτα? Έχουν αποκατασταθεί οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη, οτιδήποτε? Γιατί αν είστε εσείς ικανοποιημένοι, είμαστε και εμείς από εδώ. Και δεν μιλάμε μόνο για το Αγρίνιο ή γενικότερα για το Δήμο Αγρίνιο, μιλάμε για όλο τον νομό Αιτωλό Ακαρνανίας. Τώρα, αν εσείς που είστε γονείς και μας ακούτε, ή που μπορεί να έχετε τα παιδιά σας στο σχολείο και έχετε διαφορετική άποψη, εμείς είμαστε εδώ για να την ακούσουμε. Γι' αυτό και εσείς με το καλημέρα σας μπορείτε να μας καλέσετε 26410 39410 39411, είναι στη διάθεσή σας. Σήμερα λοιπόν είναι και μια ωραία μέρα που ξημέρωσε, μια όμορφη, γιατί γιορτάζει και η φίλη μου Ευανθία και τη στέλνω και τις καλύτερες ευχές. Ευανθία, Ευάνθιος και Εφρόσινος. Εφρόσινος ο κύριος Κατσούλης, Γιάννης εδώ, ωραία μπλούζα, φοράει κατακόκκινη σήμερα. Γιατί τώρα, πώς, τι κατάλαβες και μου ήρθες μέσα στα κατακόκκινα? Τίποτα, έτσι ξύπνησες και να βουτήξω μια μπλούζα, σου πω, τη βάλω και να την κουπανίσω. Η Ευαγγελία στο σχολείο κανονικότατα, έτσι, εν δυο, με λένε αρχηγό. Α, αυτά είναι. Γιατί τον είχε να καημό πότε θα ξεκινήσει το σχολείο. Ξέρετε, η Ευαγγελία είναι από τα παιδιά που τραβάνε ζόρια πότε θα ξεκινήσει το σχολείο. Όχι γιατί θα ξεκινήσει το σχολείο, έτσι δεν είναι? Και από αυτά τα παιδιά είναι, δεν πάρα πολλά. Βρε η Χρυσάνθη Ινταλή που μας παρακολουθεί, την καλημέρα μας. Ο Νίκος εδώ, χαλιασμένος. Μ' αρέσει, ρε Νίκο, η φωτογραφία που έχει στο προφίλ σου. Πραγματικά με ξεπερνάει με το σομπρέρο, ας πούμε, και τον Πανετολικό. Καλημέρα και σε όλο τον Πανετολικό. Είδα τον Νίκο τώρα και τον θυμήθηκα. Σε όλο τον κόσμο λοιπόν την αγάπη μας. Καλή σχολική χρονιά να έχουν. Το πρώτο κουδούνι έχει χτυπήσει ήδη. Και βέβαια οι αρχές του τόπου μας εδώ, γενικότερα και του νομού μας και της περιφέρειάς μας, θα δώσουν το παρόν στα σχολεία και θα μιλήσουν και με τους μαθητές. Θα σας τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Είναι μια μέρα που είναι Παρασκευή Μεσολαβή, Σαββατοκύριακο βέβαια στη συνέχεια. Οπότε τα παιδιά θα επιστρέψουν ξανά έτσι με έναν τρόπο στην ησυχία τους, όσο μπορούν πιο πολύ τα μικρά παιδιά, για τα πιο μεγάλα παιδιά προετοιμάζονται. Μάζονται κιόλας για να πάνε σχολείο. Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη σήμερα. Και παρόλο που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που έγιναν τα χτυπήματα στους δίδυμους πύργους στην Αμερική το 2001, όλος ο κόσμος πάντως σήμερα θυμάται αυτή τη μέρα και τη θυμάται με πολύ μεγάλη στενοχώρια, πόσος κόσμος χάθηκε τότε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, σήμερα θα πούμε και τι δεν θα πούμε. Θα πούμε για τα σχολιά, για τις παιδικές χαρές που σε πολλές των περιπτώσεων είναι στο μαύρο του στο χάλι, και αν κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη μπορούν να μας το πούνε, να μας τα αποδείξουν κιόλας. Και αντί να κοιτάξουν να φτιάξουν τέλος πάντων την καθημερινότητα των μικρών παιδιών, των μαμάδων, των γονιών γενικότερα που επισκέπτονται τις παιδικές χαρές, που είναι και πολλές αυτές που υπάρχουν έτσι κοντά στο κέντρο της πόλης, περί άλλων τυρβάζουν. Τι έγινε τώρα και με τους παιδικούς σταθμούς? Είστε σίγουροι ότι είναι όλα καλά, είναι όλα καθαρά, είναι όλα έτοιμα, ιδιαιτέρως στον Αυλόγυρο? Να ρωτήσω. Εγώ ρωτάω, ρε παιδιά, από εδώ δεν περιμένω απάντηση και θα μου κάνετε και μια χάρη ορισμένη, μη μου τη δώσετε, χαμένη θα πάει, ας πούμε, έτσι. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος, είναι στον αέρα με τον Γιώργο τον Μαζονάκη και τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή, που έχασε τη ζωή του, και έχει συγκλονιστεί το Πανελλήνιο με όλο αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω όμως με ποιο σκεπτικό ορισμένοι γιατροί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία για μια
τέτοια πράξη, να στέλνουν δηλαδή ουσιαστικά στο θάνατο ή να εκθέτουν ανθρώπους σε κίνδυνο, να βάζουν ανθρώπους σε κίνδυνο για πράξεις που πρέπει να γίνονται μόνο αυστηρά μέσα στα νοσοκομεία. Έτσι. Τι να πει κανείς, είναι τραγικό όλο αυτό. Απ' την άλλη μεριά, ένα θέμα που προέκυψε είναι με το Γραφείο Μεταφορών, όπου εκεί η Ρωμά, φαίνεται, οι πρώτες οι πληροφορίες λένε αυτό, χτύπησαν οι κυνηγοί Χαλκού, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, χτύπησαν λοιπόν τα ξημερώματα της Δευτέρας, πότε ήτανε, Τρίτης, και αφαίρεσαν χαλκοσωλήνες, τέλος πάντων, από τα air condition, οπότε οι άνθρωποι εκεί που εργάζονται πήγαν το πρωί και τα βρήκαν όλα χαλασμένα μαντάρα. Αυτοί κάνανε τη δουλειά τους μια χαρά, τα αφαίρεσαν όσα αφαίρεσαν. Φανταστείτε εσείς τώρα ότι κατάφεραν να αφαιρέσουν την Άρτα και τα Γιάννενα, αλλά κατάφεραν όμως να δημιουργήσουν τεράστια θέματα στο μηχανολογικό και στους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, γιατί εργάζονται κάτω από τα, πώς τα λένε αυτά, τους ανεμιστήρες. Έτσι. Τώρα, πότε θα αποκατασταθούν οι ζημιές και αν θα συλληφθούν όλοι αυτοί, ακόμη και να συλληφθούν όμως, βρά στα όριζα. Ούτως ή άλλως η μαρφία του Χαλκού με τους Ρωμά να ξυλώνει τις υποδομές της χώρας είναι γεγονός. Έχουμε τρένα, νοσοκομεία, σχολεία, δρόμους, οτιδήποτε άλλο, και δίκτυα ρεύματος και τηλεφωνίας που πάνε κάποιοι και κλέβουν.

χώρα. Και είναι ωραία πράγματα αυτά που θα πούμε σήμερα, στα οποία θα αναφερθούμε και για τα οποία θα μιλήσουμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Μα όχι πρέπει, θέλουμε να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Δυτικά FM 92,8. Και να μας καλείτε και όλες να μας πείτε τις καλημέρες σας. 2641-039-410-39-411. Καλημέρα και στην Πατρούλα, τη Γρομιτσάρη, στο Πατριωτάκι. Καλημέρα Πατριωτάκι, λέει η Πατρούλα μας και μας στέλνει και πολλά φυλάκια, έτσι, φατσούλες με φυλάκια. Είδες Κατσούλη, τι έχουμε εμείς εδώ, αμέ, πώς μας έχεις εμάς, ατσάιντε. Σήμερα λοιπόν 11 του Σεπτέμβρη. Και στη Βενεζουέλα, λέει, τιμούν την Παναγία του Καραμότο, την προστάτητα της χώρας. Μωρέ Βενεζουέλα, δεν θέλω να σε στείλω διακοπές. Ω Βενεζουέλα, ενώ μας σε στείλω μια Αιθιοπία άσχημα, εκεί και αν θα κάνω διακοπές, λέει ο Κατσούλης. Ερυθρέα, Αιθιοπία και Ερυθρέα, λέει, πιο καλά ακόμα, θα δω στο τσακίρ κέφι εκεί. Και θα μου φέρεις και αναμνηστικά, θέλω να πιστεύω. Μόνο, λέει, ήξερες εσύ ότι σήμερα είναι εφρόσινο μάλλον του μαγείρου? Δεν ήξερες? Α, τότε δεν σε τυχαία σε έκανα εγώ εφρόσινο. Τυχαία? Έτσι νομίζεις? Δηλαδή είσαι τρομερός, καταπληκτικός. Πιστεύω να μαγειρεύεις και όλες εσύ. Μαγειρεύεις? Είσαι ψήστης ή απλά μαγειρεύεις? Από όλα. Άρε Μαρία, με την τύχη σου μίλησες, με την τύχη σου. Πες τα μας τώρα, τόσα χρόνια δεν μας τα λες. Είναι σεμνό και ταπεινό αυτό το παιδί που το θυμήθηκε, το σεμνός και ταπεινός. Και μη χειρότερα, θα με βρει και δεν θα το περάσω. Είδατε τι μπορεί να σου κάνουν οι εκλογές που είναι μπροστά? Από πα έρχομαι και τσουτσουριάζω δηλαδή με κάτι τέτοια πράγματα. Που λέτε? Καλέστε μας, είπαμε, στείλτε μας και τα μηνυματάκια σας τώρα στο Facebook που μπορείτε να μας παρακολουθείτε και ζωντανά. Βεβαίως είμαστε εντυμένοι σήμερα και από τον Νταμ. Να σηκωθώ Κατσούλη, θα σηκωθώ, να σκάσει τη ζήλια σου. Όχι, δείτε. Βλέπετε ομορφιές, αμέ πως. Νταμ λοιπόν στη Γιώτα στα 26. Είναι το γυναικείο κατάστημα που σας περιμένει για να αντιθείτε εσείς οι κυρίες, να ξεχωρίσετε, να βάλετε και τα αξεσουάρ σας, να τα αγοράσετε από εκεί, πάρετε και τις τσάντες σας και να έρθετε εδώ πέρα να φωτογραφηθούμε όλοι μαζί. Όπα, αυτά είναι τα μοντέλα. Λοιπόν, στο Νταμ, Γιώτα στα 26, θα βρείτε εννοείται και τα τελευταία καλοκαιρινά, γιατί κρατάει ακόμα καιρός και μπορείτε να τα ευχαριστηθείτε κιόλας. Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείτε να μπείτε σε μια διαδικασία να δείτε και τα φθινοπορεινά που έχουν αρχίσει και έρχονται και έτσι να το βάλετε το ρουχαλάκι πάνω σας για να σας αναδείξει και να το αναδείξετε κι εσείς. Μην ξεχνάτε εκεί κοντά στην πλατεία του Αγρινίου, στην πλατεία Δημοκρατίας, Γιώτα στα 26 είναι και το Νταμ. Και καλημέρα στο καφεδάκι μας, το υπέροχο, στο PS Cafe Bakery, από εκεί λοιπόν που απολαμβάνουμε καθημερινά τη λατρεία που έχουμε στον πρώτο καφέ της ημέρας, έτσι δεν είναι? Και βέβαια στο ψωμάκι που θα βάλουμε στο τραπέζι μας. Δεν στεκόμαστε όμως εκεί, από το πρωινό μας ξεκίνημα μέχρι ένα γρήγορο διάλειμμα κάποια στιγμή από τη δουλειά μας, δεν θα ήταν καλά να έχουμε και κάτι τίς να βάλουμε στο στομαχάκι μας από το PS Cafe Bakery? Είτε θα φάμε ένα ωραίο χαρτοταστικό σαντουιτσάκι έτσι προς το μεσημεράκι, είτε κάτι θα τσιμπολογήσουμε στο ενδιάμεσο, δηλαδή για δεκατιανό. Καφεδάκι όμως και ψωμάκι είναι top. PS Cafe Bakery λοιπόν είναι στη Μαβίλη 10, είναι απέναντι από τα σχολιά, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης, και 2641 0 47 144 είναι στη διάθεσή σας.

Έφτασε η στιγμή τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα, στη συνείδηση που την έχουμε εδώ στα χέρια μας. Να τη συνείδησή μας, και είναι η καθημερινή μας η εφημερίδα που θα τη βρείτε στα σημεία πώλησης σε περίπτερα και όχι μόνο. Και βέβαια να πούμε μια καλημέρα στους αγαπημένους μας συναδέλφους και να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Περίπου 100 κενά είναι το πρώτο κομμάτι, το πρώτο, η πρώτη είδηση στην εφημερίδα. Περίπου 100 κενά στην παράλληλη στήριξη, με κενά το πρώτο κουδούνι, σημαντικές ελλείψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην ετωλοακαρνανία, σε νηπιαγωγούς, ειδικότητες και στην ειδική αγωγή. Το επόμενο θέμα, διαγωνισμός για το ΧΙΤΑ Στράτου, με σκοπό να κερδιθούν 3 χρόνια με 3,4 εκατομμύρια ευρώ, δημοπρατείται η διετής λειτουργία και η αύξηση της χωρητικότητας ως ενδιάμεση λύση μέχρι να επαναδημοπρατηθεί το έργο της επέκτασης. Κίνηση αναμένουν τα βιβλιοπωλεία του Αγρινίου με σταθερές τιμές στα σχολικά από 25 μέχρι 40 ευρώ το κόστος για μια βασική λίστα του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Και λίγα είναι από 25 μέχρι 40 ευρώ. Λίγα είναι. Ετωλικό, στο επόμενο κινητοποίηση σήμερα για τη Λιμνοθάλασσα θα αναφερθούμε και σε αυτό. Biodetect, το επόμενο από το Αγρίνιο στη ΔΕΘ με

λύσεις μοριακής και μικροβιολογικής διάγνωσης, στην αύπακτο νέες παρεμβάσεις στις οδούς Φαρμάκη και Καρακουλακυλεύσεων. Είδες, τρόμαξα να το πω, αλλά το είπα. Πάμε και στα ευσυνείδητα. Η πρώτη αποχώρηση από την Ελλάς ήρθε από την Ετωλώα Καρνανία και για ένα 13. Το 13 εννοεί το 13ο και το 14ο μισθό, όπου ο Τσίπρας, έτσι ως μεγάλος αριστερός και αυτός, δεν έκανε καμία αναφορά. Και λογικό ήταν ο άνθρωπος να φορτώσει ανάποδες από εδώ, ιδιαίτερα ο Μέση Ετωλώα Καρνάνας, δεν αργείς κιόλας να τα φορτώσεις και του είπε bye bye love. Έχουμε χρόνο για τις εκλογές. Ξέρετε πόσα θα ακούσουμε και τι θα δουν τα μάτια μας μέχρι τις εκλογές. Το θυμάστε το Χαρκλίνι πάλι. Κάτι τέτοια θα δούμε και ακόμα περισσότερα. Να πούμε την καλημέρα μας. Καλημέρα στον Κώστα τον Παπά και να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση για κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο που θα πάμε να κάνουμε ρεπορτάζ τις επόμενες ημέρες. Στον Κόμβο στα δύο θα στείλουμε καλημέρα βέβαια και στο Μανώλη τον Τζεκούρα και σε όλους τους συνεργάτες που είναι εκεί. Είναι η μεγάλη έκθεση μαζί μας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δηλαδή τώρα εσείς, αν χρειάζεστε ένα μεταχειρισμένο όχημα, δεν θέλω να σκεφτείτε δεύτερο όνομα από το Μανώλης Τσεκούρας και Κόμβο Σταδίου. Τίποτα. Αυτοί οι δύο πάνε πακέτο. Γι' αυτό και εσείς θα βρείτε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας, εννοείται και αξιοπιστίας. Καλημέρα και στην Άρτεμις. Και 0% προκαταβολή, πολύ σημαντικό να το γνωρίζετε και αυτό, και 72 δόσεις. Αφήστε που μπορείτε να ανταλλάξετε το όχημά σας με κάποιο άλλο εκεί από τον Κόμβο Σταδίου. Αποστολή των αυτοκινήτων επίσης σε όλη την Ελλάδα. Τι είπατε, θα είμαι και εγώ μέσα στο αυτοκίνητο. Άμα είναι πια να κάνετε παραγγελία και εμένα, θα φέρω τον κατσούλο μου μαζί. Δεν μπορώ να έρθω μοναχή μου, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, στο Αγρίνιο Κόμβο Σταδίου είναι στην ομώνυμη διεύθυνση. Στα Ιωάννινα είναι στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Και φυσικά. Στην Παιδινή δηλαδή. Εσείς θα καλέσετε για οποιαδήποτε πληροφορία 2641059600 6955568600. Καλημέρα Δήμητρα, λέει η Μιλία Μπαρτσόκα, και καλή σχολική χρονιά για όλα τα παιδιά. Αμέσως από την καρδιά μας, Μιλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σου έλυνες έτσι και το μεταδίδουμε και εμείς από αυτό το μικρόφωνο τις ευχές για τα παιδιά, για όλα τα παιδιά μικρά και μεγάλα που πάνε τώρα στο σχολείο, είτε αυτή είναι εκπαιδευτική κοινότητα είτε όχι. Ο Κόμβος Σταδίου είναι στη διάθεσή σας, αλλά στη διάθεσή σας είναι και ο έτερος κόμβος, εκεί που είναι το κοκτέο ελεγκτέων, εκεί στον κόμβο του νοσοκομείου, έτσι. Εκεί ο αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος γίνεται στο ελεγκτέων, κρατά το όχημά σας ασφαλές στο δρόμο και δεν σηκώνω και δεύτερη κουβέντα. Γι' αυτό προσφέρει υπεύθυνο, γρήγορο, έγκυρο τεχνικό έλεγχο σε κάθε όχημα. Ιδιαιτέρως εσείς που είστε επαγγελματίες και θέλετε να περάσετε τα οχηματάκια σας από τεχνικό έλεγχο, ούτε που να το σκεφτείτε δεύτερη φορά. Φεύγετε κατευθείαν για το ελεγκτέο. Ναι, εκεί είναι, στο Εθνική Οδό Αγρινίου Αντρίου, στο 3ο χιλιόμετρο. Και κλείστε ένα ραντεβουδάκι έτσι εκεί στην υποδοχή των εγκαταστάσεων ή σηκώστε το τηλέφωνο 2641-039.000. Τόσο εύκολα. Καλημέρα και στο Θωμά το Στάπα που μας παρακολουθεί. Θωμά, ωραία γράφεις. Μ' αρέσουν αυτά που διαβάζω, τέλος πάντων, και οι προτάσεις που έχεις να κάνεις για το τόπο μας και όχι μόνο. Να επιστρέψω στην καθημερινότητα, λέει ο Κατσούλης. Άιντε, μας ζάλισες με τις καλημέρες. Σας ζάλισα με τις καλημέρες. Δηλαδή από αύριο θα μου γκρίζω σε εσένα, ρε μου, δεν θα σου λέω καλημέρα, ας πούμε. Βρε τι ζω και δεν θα το περάσω. Τι θα με βρει και δεν θα το περάσω. Από εκεί και πέρα πάντως, για να μιλάμε και για κόστη, δεν είναι λίγα τα χρήματα από 25 μέχρι 40 ευρώ που ζητούν, ας πούμε, τα σχολεία, ζητούν οι δάσκαλοι, ζητούν οι νηπιαγωγοί, ειδικά τα παιδικοί σταθμοί, για να έχουν τα μικρά μαζί τους και να κάνουν εργασίες και διάφορα πράγματα. Δυστυχώς, γιατί θα μου πεις γιατί το λες αυτό, αν σας πω αμέσως γιατί το λέω αυτό, γιατί τα κόστη έχουν να γίνει, είναι πολύ μεγάλα, η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει στην αγορά και να μην μπορεί να την ακολουθήσει στο νοικοκύριο. Γι' αυτό σας το λέω αυτό, τόσο απλό είναι αυτό που σας λέω. Τώρα, αν μπορεί στο κάτω-κάτω της γραφής κάποιος να υποστηρίξει, ας το κάνει. Στο μεταξύ είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και πάρα πολλά θέματα με προμηθευτές του Δήμου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Δήμος, είναι αλήθεια ότι δεν έχει εξοφλήσει σε μεγάλο μέγεθος τα χρήματα που μπορεί να οφείλει σε τρίτους και αντιμετωπίζει θέμα με την προμήθεια κάποιων υλικών? Αν έχετε διαφορετική άποψη, εδώ είμαστε να την ακούσουμε, διότι εμείς μαθαίνουμε άλλα πράγματα, έτσι.
και καταλαβαίνετε τώρα ότι αν οφείλουν σε τρίτους, για παράδειγμα σε συνεργεία, λέω εγώ τώρα, σε προμηθευτές που μπορεί να προμηθεύονται από καθαριστικά μέχρι και γραφική ύλη. Να μην ρωτήσω. Α, εγώ εδώ είμαι για να ρωτάω, παιδιά. Τώρα, αν εσείς δεν θέλετε να απαντήσετε επίσημα, δεν θα βάλουμε και τις γάτες μας να κλαίνε. Έχετε γάτες εσείς, κύριε Κατσούλη? Έχετε κι εσείς δηλαδή. Άρα έχω κι εγώ. Οπότε θα κάνουμε την χοροδία την πάλδο, α πούμε, στη γάτα. Να σου πω, εκείνο το νιάου, μιάου. Το έχουμε να το βάλουμε. Να το βάλω, ρε παιδί μου, άμα είναι. Γιατί όχι, να κάνω και ένα αφιερωματάκι. Άσχημα είναι να κάνεις αφιερωματάκια. Και μέσα σε αυτές τις ομορφιές που λέτε, έρχεται και έρχεται μια έρευνα, τέλος πάντων, που τι λέει? Ότι εκπαιδευτικοί είναι οι άνθρωποι σε αδιέξοδο, γιατί οι μισθοί είναι στον πάτο. Γιατί δεν το ξέραμε? Ξύνουν τον πάτο, είναι παρακάτω και από τον πάτο ακόμα. Και το επαγγελματικό επάγγελμα, λέει, βουλιάζει στην Ελλάδα. Είναι η έρευνα που έρχεται από την ΚΑΝΕΠ ΓΕΣΕΕ, που αποκαλύπτει την αθέατη, λέει, αλήθεια για τους δασκάλους και τους καθηγητές. Σας το μεταφέρω από το D-News αυτό, όπως το βλέπω. Και η εικόνα, λέει, μάλλον να το πάρω διαφορετικά, ένα σχολείο, λέει, που γερνά, ένα εκπαιδευτικό προσωπικό που πιέζεται όλο περισσότερο και μια γενιά που δεν δείχνει την ίδια διάθεση να ακολουθήσει το επάγγελμα της εκπαίδευσης. Και τι να γίνει ο άλλος εκπαιδευτικός και τι να παίρνει, 3,60. Καλημέρα στην Αγγελικούλα. Καλημέρα και στο Δημητράκη, τον τραπεζιώτη που μας παρακολουθεί. Πώς βρήκατε χρόνο, κύριε τραπεζιώτη μας, και μας παρακολουθείτε και δεν βρίσκετε λίγο χρόνο τώρα, έτσι που μας παρακολουθήσετε, να έρθετε εδώ στο στούντιο να τα πούμε? Ορίστε, ανοιχτή η πρόσκληση, έτσι δεν είναι, κυρία Κατσούλη? Σας καλεί και ο κύριος Κατσούλης, κύριε τραπεζιώτη μου. Και έχουμε και πολλά να πούμε εδώ. Live, τέλος πάντων. Γυρίζω στους εκπαιδευτικούς και ρωτάω, γιατί να θέλει κάποιος να γίνει εκπαιδευτικός? Γιατί, για να οικονομήσει, για να τον τρέχουν από εδώ και από εκεί, για να θέλει να πάει σε ένα νησί να διοριστεί και να σου λέει ο άλλος ο νησιώτης ότι κοίτα να δεις, από τον Οκτώβρη και μετά θα σου δώσω μια τρύπα, τέλος πάντων, η οποία θα είναι και πανάκριβη, αλλά μόλις θα πιάσω Μάιος θα πάρεις τον πούλο και θα πας να κοιμάσαι μέσα στα μάξι σου, γιατί εγώ θέλω να τον νοικιάσω. Λίγα τέτοια έχουμε δει? Όχι. Η εικόνα, λοιπόν, προσέξτε, δεν αφορά, λέει η έρευνα εδώ, μόνο, καλημέρα και στο Στάθη το Σκοτίδα, μόνο, λέει, τις σημερινές ελλείψεις εκπαιδευτικών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πίσω από αυτό το πρόβλημα των κενών υπάρχει μια βαθύτερη αλλαγή στη σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς οι μεγαλύτερες ηλικίες αυξάνονται, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί παραμένουν ελάχιστοι, η παρουσία των αναπληρωτών έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη και οι αποδοχές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα. Και στην φίλη μας την Ιωάννα να στείλουμε, και στο Βασίλη το Λαχανά την καλημέρα μας. Παιδιά, το ζήτημα εδώ ξέρετε ποιο είναι, αγαπημένοι μου, εσείς που μας ακούτε εδώ? Ότι μπορεί να υπάρχει ανωδική τάση στους αναπληρωτές που παίρνουν και αυτοί 3,60 και τρέχουν σαν τους τρελούς, αλλά το σύστημα υγείας και το σύστημα παιδείας στην Ελλάδα νοσούν. Και δεν πιστεύω να έχετε διαφορετική άποψη. Αν έχετε διαφορετική άποψη, είπαμε, είμαστε εδώ να την ακούσουμε. Αλλά επειδή είναι οι εκλογές μπροστά και επειδή πιστεύω ότι θα περάσει κόσμος από αυτό το μικρόφωνο εδώ, έχετε λίγο κατά νου να μας πείτε τις δικές σας τις προτάσεις ή κάποιοι τι κάνατε για την υγεία και την παιδεία στη χώρα? Θα πας καμιά φορά σε διαφημίσεις ή θα πω κι άλλα? Δεν πάω πουθενά, λέει Κατσούλης. Αφού δεν πας πουθενά, λοιπόν, ελάτε να σας πω εγώ. Το σχολικό έτος 23-24 επιρρητούσαν, λέει, συνολικά 185.668 εκπαιδευτικοί στην προσχολική, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η εικόνα δηλαδή της τελευταίας δεκαετίας δεν είναι η ίδια σε όλες τις βαθμίδες. Μεταξύ 15 και 24 η μεγαλύτερη αύξηση του διδακτικού προσωπικού καταγράφεται στην ειδική αγωγή με 65% και την προσχολική εκπαίδευση με 49,4% και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το ελληνικό σχολείο γερνά και είναι δύσκολο να μπορέσουν να ανταποκριθούν και μεγαλύτεροι άνθρωποι στην ηλικία, γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις, να είσαι εκπαιδευτικός, είτε να είσαι δάσκαλος, είτε να είσαι νηπιαγωγός, είτε να είσαι στο κάτω-κάτω της γραφής καθηγητής. Έχεις μια πολύ σπουδαία δουλειά να κάνεις και η κούραση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό το παραμυθάκι αυτό που λένε κάποιοι, έλα μωρά, κάθεστε ένα τρίμηνο, Χριστούγεννα και Πάσχα, δεν πάει έτσι. Να το ξέρετε πολύ καλά, δεν πάει έτσι. Και ιδιαίτερα όταν υπηρετούν σε υποδομές που έχουν τεράστια προβλήματα, το θέμα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Γιατί, λοιπόν, σου λέει ο άλλος να πάω να γίνω δάσκαλος ή καθηγητής ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο με 3,60? Δηλαδή είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται. Η έρευνα, λέει, καταγράφει μάλλον ένα πρόβλημα που δεν λύνεται μόνο με προσλήψεις από χρονιά σε χρονιά. Χρειάζεται μακροπρόθεσμο σχεδιασμός για τις συνταξιοδοτήσεις και τις πραγματικές ανάγκες ανά βαθμίδα.
και χτυπάνε το καμπανάκι, τέλος πάντων, για το εκπαιδευτικό επάγγελμα. Ξέρετε για πόσα επαγγέλματα έχει χτυπήσει κόκκινο καμπανάκι εδώ και χρόνια? Για άπειρα. Αυτά προς στιγμήν. Επιστρέφουμε σε λίγη ώρα για να πούμε και άλλα περισσότερα. Μείνετε εδώ.

0: Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
8: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
7: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
11: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
10: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
11: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
10: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
11: Τηλέφωνο 697-3300-961.
10: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: χθες τα όσα συμβαίνουν με την, στην υπόθεση τέλος πάντων του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο και μάλιστα προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι όλα αυτά που δεν πιστεύει κάποιος άνθρωπος και σου λέει θα πάω σε ένα ιδιωτικό ιατρείο για να κάνω μια τόσο πολύ σοβαρή και σπουδαία πράξη με κίνδυνο της ζωής μου. Δεν ξέρω αν ο ίδιος το γνώριζε αυτό, δεν νομίζω ότι το γνώριζε, γιατί αν το γνώριζε δεν πιστεύω θα μπαίνει στη διαδικασία να ρισκάρει τη ζωή του το θέμα, όμως είναι και κάτι ακόμη. Επειδή πρόκειται για πρόσωπα δημόσια που τα γνωρίζει όλος ο κόσμος τέλος πάντων, σε πάρα πολλές περιπτώσεις επειδή δεν θέλουν να γνωρίζουν ας πούμε οι δημοσιογράφοι ή οποιοδήποτε άλλος τι γίνεται με την υγεία τους, με την προσωπική τους ζωή, καταφεύγουν ίσως σε κάποιες ιδιωτικές κλινικές, αλλά βλέπουμε τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό. Να καλημερίσω τώρα τον Θανάση τον Κατερινόπουλο που τον έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή και που παρακολουθεί και αυτός με τον Πέτρο τον Κουζουλό και το θέμα από την πρώτη στιγμή. Εγώ συγκλονίστηκα πάντως, Θανάση, με όλα αυτά που βλέπω. Καλημέρα και όλες καλό φθινόπωρο να έχουμε και καλή εκπομπή να ξεκινήσετε κι εσείς όπου να είναι.
1: Ακούω καλά, δεν ξέρω τι πρόβλημα υπάρχει στο κοντρόλ σου. Δεν
0: για κοντρόλ, κοντρόλ. Τι κάνεις εκεί πίσω κοντρόλ, κάτσε να το φτιάξω εγώ το κοντρόλ τώρα. Φτιάξτε, χαιρετίσματα γιατί... έχεις λέει και σε χαιρετάει κιόλας. Εδώ να δεις ο Κατσούλης. Τώρα με ακούς.
1: Τώρα ναι, ακούω.
0: Αυτά καλύτερα. Είναι, είδες κύριε Κατσούλη. Γιατί γιαγιά δεν ακούς, λέει, γιατί έχω μεγάλα αυτιά, παιδί μου. Για
1: όχι, κουφός πάντως δεν είμαι.
0: Αν δεν λέω για σένα, για μένα λέω. Έλα να το σοβαρέψουμε, παιδί μου, το θέμα. Τι έγινε τελικά.
1: Καταρχήν, εντάξει, είναι λυπηρό το ότι ένας νέος άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης που άφησε από τίποτα, άφησε και αυτή τη ζωή με αυτόν τον τρόπο.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς αποκαλύπτεται συνέχεια. Θα δούμε και άλλα πράγματα στην πορεία.
0: Δηλαδή,
1: όπως στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις αρκεί να έχεις λεφτά. Αυτοί οι τύποι εκεί, οι γιατροί, γυναικολόγος νομίζω η μία, και ο σύζυγος δεν ξέρω τι ειδικότητα, ένα ιατρείο το εμφάνισαν ως κλινική πλασμαθαίρεσης. Αρκεί να έχεις λεφτά να εισάγεις τα μηχανήματα. Όσοι δηλώνουν, όσοι βγήκαν από την επιστημονική κοινότητα, όλοι δήλωσαν ότι αυτού του είδους οι επεμβάσεις, να το πω έτσι, γίνονται μόνο στα νοσοκομεία. Τρία νοσοκομεία στην Ελλάδα κάνουν αυτή την ιστορία. Γιατί δεν μπορείς σε ένα ιδιωτικό ιατρείο αμφιβόλου νομιμότητας να γίνονται αυτές οι επεμβάσεις της πλασμαφαίρεσης. Είπαν και το ψεματάκι τους, ενώ ο άνθρωπος πήγε μία η ώρα, αυτή τη δηλώσαν ότι πήγε 4 η ώρα, το γνωστά τα υπόλοιπα συνελήφθησαν, έχουν το τεκμήριο της αυτοότητας κλπ. Αλλού όμως θέλουν να εστιάσουν. Είναι γνωστό εδώ και ένα χρόνο ενάμιση ότι ο Γιώργος είχε κάποια προβλήματα υγείας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Διαβάζω από χτες κροκοδίλια δάκρυα πάρα πολλών στο διαδίκτυο, οι οποίοι πέρυσι γράφαν τα αντίθετα. Όταν η οικογένεια αυτού του ανθρώπου κινητοποιήθηκε για να τον σώσει αυτόν τον άνθρωπο, και αν θυμάσαι βγάλαμε την οικογένεια τότε στις αποκαλύψεις
0: του Αντένα κλπ.
1: Η οικογένεια έφαγε πέτρες, εμείς φάγαμε πέτρες μέσω διαδικτύου.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: τρομερές επιθέσεις.
1: Ακριβώς, τρομερές επιθέσεις. Αν όμως αυτοί τότε που έσπευσαν να σώσουν εντός εισαγωγικών τον Γιώργο δεν έκαναν αυτή την κίνηση, σήμερα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά και ο Γιώργος ίσως ήταν ζωντανός. Θα ήταν ζωντανός. Όχι, ίσως θα ήταν ζωντανός. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε και σήμερα. Τι θέλω να πω. Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται στο σπίτι του αλλού. Κανένας δεν μπορεί να σε αγαπάει περισσότερο εσένα, εμένα, από την οικογένειά σου. Κανένας. Και ειδικά όταν υπάρχουν συμφέροντα και υπάρχουν και χρήματα στη μέση. Από την άλλη πλευρά, για να επανέλθω στο θέμα της πλασμαφαίρεσης, είναι εδώ η πολιτεία απούσα.
0: Γιατί
1: δυστυχώς
0: το λες
1: απούσα,
0: αυτό,
1: είναι
0: γιατί
1: απούσα,
0: το λες.
1: Είναι απούσα, γιατί εδώ διαβάσαμε ότι έγιναν έλεγχοι, λέει, στο ιατρείο, κολοκύθια τούμπανα, και δεν είχαν βρεθεί τα μηχανήματα. Μηχανήματα τεράστια που έγινε, τα κρύβανε ή δεν έγιναν ποτέ οι έλεγχοι. Και πώς λοιπόν λειτουργούσε αυτό το ιατρείο χωρίς άδεια για να κάνει πλασμαφαιρέσεις? Έπρεπε να έχουμε ένα θάνατο για να κινητοποιηθούν. Και πόσα άλλα ιατρία είναι. Και πόσες διαφημίσεις γίνονται στο διαδίκτυο κάθε μέρα. Για τέτοια
0: και αυτοί που οι άνθρωποι που πήγαν και έκαναν πλασμαφαίρεση, το λέω καλά.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι εδώ ότι βγήκαν ζωντανοί από εκεί μέσα, ναι, αλλά πρόσεξε, αν δεν ήταν τόσο διάσημοι όσο ήταν ο Μαζονάκης ο συγχωρεμένος, δεν θα έπαιρνε τέτοια έκταση. Δεν ξέρω αν θα το μαθαίναμε.
1: Όχι, βέβαια. Καταρχήν, Δήμητρά μου, δεν μπορεί να πάει καθένας να κάνει μια τέτοια επέμβαση.
0: Φαντάζομαι είναι πανάκριβη.
1: Πάνω από 6.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί τώρα.
0: Και δεν θα έχεις σε γραφείο στο Κολονάκι να πληρώνεις ενίκη αν δεν...
1: Εδώ όμως υπάρχει κάτι άλλο. Η ίδια η γιατρός δήλωσε από ό,τι πληροφορήθηκε και κατέθεσε ότι είχε κάποιο πρόβλημα. Λέει, δεν αισθανόταν καλά ο Γιώργος.
0: Ναι, το είδα και αυτό.
1: Να οφείλεται και ναι, αλλά όμως είναι διαπιστωμένο ότι πριν 3-4 μέρες υποτίμησε σε κάποιο εστιατόριο της Κηφισιάς και με ιδιωτικό ασθενοφόρο τον μετέφεραν σε ιδιωτική κλινική. Άρα όντως δεν αισθάνονταν καλά, άρα όντως είχε κάποιο πρόβλημα.
0: Άρα κάποιοι τον βάλανε να κάνει αυτή την πράξη, την ιατρική, την ώρα που γνωρίζεις ότι είχε θέμα με την υγεία του κάποιος. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος.
1: Πώς το κάνει, δεν είμαι γιατρός.
0: Καλέ, ούτε κι εγώ είμαι γιατρός, απλά ερωτήσεις βάζουμε.
1: Αλλά εδώ έμαπα να δώσει, και επειδή ήμουν αιμοδότης και όταν πήγαινα καμιά φορά, αν είχα κάτι.
0: Σου λέγανε σου πέρασε.
1: Λίγο πάνω, λίγο κάτω, λίγο πάνω, δεν θα σου πάρω περίεμα. Πόσο μάλλον τώρα μια τέτοια επέμβαση, έτσι παρπαφέρεση, που κρατάει κάποιες ώρες.
0: Υπάρχει όμως εδώ και μια κοινωνική διάσταση, γιατί σου λέει τώρα κάποιοι άνθρωποι που είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό, είναι διάσημοι τώρα. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν πολύ διάσημος άνθρωπος, έτσι. Θέλοντας ίσως να προστατέψει και την προσωπική του ζωή. Σου λέει θα πάω σε ένα ιδιωτικό γιατρίο, δεν θα βγει αυτό προς τα έξω κτλ. Και αυτό όμως έχει την αξία του.
1: Αυτή η επέμβαση είναι αποτελεσματική.
0: Όχι μόνο αυτό, γιατί δεν εμπιστεύεσαι και το δημόσιο νοσοκομείο, γιατί νομίζεις ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν στο δημόσιο δεν έχουν τι άλλο να κάνουν από το σε βγάλουν στο μεϊντάνι, ας πούμε. Εγώ ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που δεν μίλησαν ποτέ ούτε γιατροί, ούτε νοσηλευτές, ούτε κανένας.
1: Ακριβώς.
0: Σέβονται τον άνθρωπο.
1: Αυτό είναι μια νοοτροπία που καλλιεργείται, γιατί υπάρχουν και κάποιοι συμφέροντα που πρέπει να καλλιεργηθεί αυτή η νοοτροπία, ότι όλα είναι καλά στο ιδιωτικό τομέα και δεν είναι καλά στο δημόσιο τομέα. Αλλά ξέρεις πόσες περιπτώσεις είναι εκείνες ασθενών, διαφόρων ασθενειών, που κάτι δεν πάει καλά στην ιδιωτική κλινική που νοσηλεύονται και απευθείας τους μεταφέρουν στα δημόσια νοσοκομεία.
0: Βέβαια.
1: Άρα πολλές. Αυτά δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας όμως.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη στο οποίο πρέπει να επισημάνουμε, ότι δεν μπορεί η κάθε μια που μπαίνει σε μια διαδικασία να κάνει κάτι, μια, πώς το λένε, πράξη ιατρική, να μπαίνει στη διαδικασία, πρόσεξε τώρα, να είναι νυχού, σου λέω εγώ γιατί έχω και κάτι τέτοιο που έχει φτάσει στα αυτιά μου, να είναι νυχού και αν μη τι άλλο, να μπαίνει στη διαδικασία και να κάνει και μπότοξ. Και οι άλλες οι κυρίες ή οι κύριοι που το εμπιστεύονται αυτό, από πού και ως πού. Δηλαδή και εσύ πρέπει να σου κόβει και λίγο το μυαλό, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, βεβαίως και βέβαια.
0: Δεν το καταλαβαίνω διαφορετικά.
1: Αλλά αφού μην νομίζεις ότι ψάχνουν τα πάντα, είναι marketing. Σήμερα δυστυχώς. Ρώτησε κανένας τι πτυχία έχεις. Ό,τι δηλώσεις είσαι στην Ελλάδα, άμα είσαι και λίγο έτσι γνωστό πρόσωπο, α, τι λες τώρα, πήγε ο τάδε, το είπε ο τάδε, τελείωσε, είναι έτσι. Και εποχή σειραίων. Εδώ λένε ότι δεν έβρισες ραντεβού, λες, αυτό το ιατρείο.
0: Α, τόσο καλά.
1: Βέβαια.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα τι γίνεται νομικά, ας πούμε, τι εικόνα έχεις?
1: Ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, που σίγουρα θα περιμένουν και τα αποτελέσματα της νεκροδομής, τα αποτελέσματα της ψυχολογικής εξέτασης. Δεν υπάρχει καθόλου, υπάρχει το ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο τιμωρία.
0: Δηλαδή?
1: Να δεις και καμιά ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Έτσι. Γιατί παρέλειψε να κάνει κάποιες ενέργειες η κυρία που όφερε ως
0: γιατρός. Μα μια γυναικολόγος μπορεί να κάνει μια τέτοια πράξη.
1: Το θέμα είναι ότι καλέσανε ένα ασθενοφόρο και δεν τον συνόδευσε καν στο νοσοκομείο μαζί του.
0: Ναι.
1: Γιατρός ήταν μέσα στον ασθενοφόρο να τον συνοδεύσει στο νοσοκομείο. Γιατί το παρέλειψε αυτή την... Τέλος πάντων.
0: Είναι πολλά πάντως τα ερωτήματα.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα. Η οικογένεια όρισε τεχνικό σύμβουλο τον κύριο Πουζιάννη και πολύ καλά έκανε για την νεκροδομή. Υπάρχει συνέχεια υπόθεση αυτή και να δούμε και τι άλλες καταγγελίες θα υπάρξουν, έτσι. Γιατί
0: α, πιστεύεις ότι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες καταγγελίες?
1: Δεν αποκλείς καθόλου αυτό.
0: Να. Όχι, δεν το αποκλείω. Πάντως αυτό το θεραπείες ευεξίας, πλασμαφαίρεση, ναι, αποτοξίνωση, μπότοξ, πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικοί και να ψάχνουν τους ειδικούς.
1: Άκου να σου πω, ο χρόνος είναι πανδαμάτο.
0: Εννοείται.
1: Δεν γίνεται τώρα να είσαι 70 και να εμφανιστείς 30. Δεν γίνονται αυτά
0: πράγματα. Άμα μπει στο AI σήμερα και αλλάξεις φωτογραφίες και βάλεις φίλτρα, γίνεσαι και 15.
1: πώς αισθάνεται ο άνθρωπος στην καρδιά και στο μυαλό. Εκεί είναι η ωριμότητα και η νεότητα. Η καρδιά και το μυαλό, όλα τα υπόλοιπα είναι παραμύθια της καλλιμάς.
0: Συμπιβαστούμε
1: με τον εαυτό μας.
0: Δεν νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν να το καταφέρουν όλα αυτά. Forever young λέει, αλλά δεν το βλέπω. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Θέλω ένα σχόλιο για ένα διαφορετικό θέμα. Χθες έτυχε να πάω για ρεπορτάζ και έπεσα πάνω στο τροχαίο που έγινε, ας πούμε, στην περιοχή της Στράτου. Εδώ εσύ έχεις εικόνα στην Εθνική Οδό. Όταν δύο παππούδες, θα σου πω τώρα, ο ένας 80 ετών και ο άλλος 86, ο 80χρονος τέλος πάντων πήγε να στρίψει προς τη Στράτου και ο 86χρονος οδηγούσε, ήταν διερχόμενος από εκεί. Πλαγιομετωπική σύγκρουση στο νοσοκομείο 86χρονος. Και έρχομαι εγώ και αναρωτιέμαι, από 80 χρονών και 86 να έχεις στα χέρια σου τη μονή. Δεν λέω ότι έφταιγε ο 86χρονος.
1: Ο νόμος το επιτρέπει, Δήμητρα.
0: Τραγικός ο νόμος αυτός, τραγικός.
1: Λοιπόν, αρκεί κάθε χρόνο να ανανεώνεται το δίπλωμα και να ανανεωθεί το δίπλωμα θέλει πιστοποιητικά ιατρικών εξετάσεων.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι γιατροί που σε έναν άντρα 86 χρονών του δίνουν
1: οκ. Ο οφθαλμίατρος σίγουρα, ο ψυχίατρος σίγουρα. Έτσι δεν το συζητάμε. Τώρα κατά πόσον αυτά λειτουργούν και πάνε και εξετάζονται ή με κάποιο τρόπο λίγο περίεργο εξασφαλίζουν αυτά τα κάποια έτερων εκάτερων. Αλλά εντάξει, οι άνθρωποι ήταν και οι δύο πάνω από 80 όπως είδες, μπορεί να πήγαν να χαιρετιωθούν γιατί ήταν πλαγιομετωπική η σύγκρουση.
0: Μην το συζητάς, αλλά στο λέω, είναι τραγική κατάσταση. Δηλαδή τώρα θα πρέπει και οι ίδιοι, καλά οι ίδιοι δεν το αντιλαμβάνονται, τουλάχιστον συγκινικά τους πρόσωπα, ρε παιδάκι μου.
1: Δεν
0: μπορούν να τους πάρουν τα κλειδιά.
1: Ακριβώς, ούτε τα κλειδιά μπορούν να τους πάρουν, ούτε το δίπλο μπορούν να τους πάρουν. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει λίγο τσαγανό δεν δέχεται, δεν παραδέχεται. Σιγά μην δώσει κλειδί τώρα. Ο άλλος, εγώ δεν οδηγώ, έχω δίπλωμα.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνει τώρα, θα είναι σε μόνιμο πόλεμο, γιος ή κόρη. Εκτός και η κατάσταση είναι πολύ τραβηγμένη.
0: Τι να πεις, μάλιστα.
1: Εκεί είναι μια καταγγελία στο Υπουργείο Συγκοινωνιών ή στην Τροχιά να αφαιρεθεί το δίπλωμα δια της πλαγίας οδού.
0: Και ξεκάθαρα να το πάρουν, δεν κατάλαβα καλά. Τέλος πάντων, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πότε ξεκινάτε εσείς με το καλό?
1: Στις 21 του μήνα, ημέρα Δευτέρα, 2:10 το μεσημέρι.
0: Εδώ θα είμαστε να τα δούμε και να τα πούμε. Φιλιά σε όλους, την καλημέρα μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
4: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
4: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Στο Ελεγκταίων, στον Κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
4: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
4: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39.000. We'll be right back.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, εκεί στη Στράτου, χτες, όπου εντελώς τυχαία, περνώντας από εκεί, ουσιαστικά έπεσα πάνω στο ατύχημα. Αν πέρναγα λίγα λεπτά νωρίτερα, θα έβλεπα και τη σύγκρουση δηλαδή. Έγινε ένα τροχαίο, θα μου πεις συνηθισμένο το φαινόμενο. Όχι, δεν είναι απλά συνηθισμένο το φαινόμενο, γιατί οι δύο οδηγοί ήταν ηλικιωμένοι και ο ένας 80χρονος σκοπάνηξε τον άλλον 86 ετών. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο ο ηλικιωμένος, έτσι ο άλλος. Εκεί κοντά στη Στράτου, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με τοπικά, πλάγιο με τοπικά. Βέβαια, τη ερευνά τις συνθήκες του τροχαίου αυτού η αστυνομία, η τροχαία, αλλά ξέρετε ποιο είναι το ζητούμενο, ότι αν έβλεπες, ας πούμε, τον έναν οδηγό, θα καταλάβαινες ότι κάτι πρόβλημα υπάρχει. Γιατί αυτός φταίει που πήγε να στρίψει, ας πούμε, να μπει μέσα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 86χρονος οδηγός του άλλου οχήματος. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να πω φταίει ο ένας ή φταίει ο άλλος. Αλλά η ηλικία είναι ένας πολύ σοβαρός παράγοντας. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα. Έχουμε δει πάρα πολλά τροχεία. Θυμάστε πέρυσι όταν ένας κύριος ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο γιατί μπερδεύτηκε, λέει, στη στροφή και μπήκε μέσα σε φούρνο στην Ηρώ Πολυτεχνείου και για μερικά δευτερόλεπτα είχε φύγει η Μαρκέλα, η κοπέλα που ήταν εκεί, η κυρία που έχει το κατάστημα, ας πούμε, και πήγε στο πίσω μέρος του φούρνου, του ορτοποιείου, και για κλάσματα δευτερολέπτου ουσιαστικά γλίτωσε στη ζωή της. Δηλαδή εδώ μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και τα μάτια μας εννοείται 14. Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα στους αδελφούς Αγγελή, στην μεγάλη τεχνική κατασκευαστική εταιρεία. Κάθε κατασκευή τους είναι μια δέσμευση ποιότητας, αυτό να το γνωρίζετε. Αναλαμβάνουν νέες κατασκευές, ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές εργασίες κάθε είδους, υπεύθυνες και αξιόπιστες τεχνικές λύσεις δίνουν. Και φυσικά θα τους βρείτε στο καινούριο Αγρινίου, στα καινούργια τους γραφεία. 6944 527 623 είναι στη διάθεσή σας.

καλημέρα μας και στο Γιάννη Σταυρόπουλο και στο Όνειρο Στρώμ. Είναι το εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το μεγάλο ελληνικό εργοστάσιο Όνειρο Στρώμ που δίνει εδώ καθημερινά το παρόν. Είναι το σημείο πώληση στο Όνειρο Στρώμ που μπορείτε να βρείτε προϊόντα ποιοτικά, προϊόντα ύπνου, απευθείας από την παραγωγή σε τιμές εργοστασίου όλο το χρόνο. Έτσι, δεν έχουν ανάγκη να κάνουν εκπτώσεις ή προσφορές και κάτι τέτοια μόνο, αλλά ξέρουν οι άνθρωποι τι έχουν και τι προσφέρουν. Στο χώρο τους θα βρείτε και μεγάλη γκάμα από στρώματα και είδη ύπνου. Σίγουρα θα σας καλύψουν κάθε ανάγκη. Και μην ξεχνάτε, πρώτα θα κλείσετε ένα ραντεβουδάκι. Ακούστε με και εμένα που σας λέω. 26410, για να δω λίγο το τηλέφωνο, μην το κάνω λάθος, στείλω αλλού. 25002, είναι Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη εδώ στο Αγρίνιο. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα ύπνου και όχι μόνο. Και σίγουρα θα πρέπει να τα δοκιμάσετε. Δηλαδή να έχετε αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας. Αφού ο ύπνος που αξίζεται θα είναι στην τιμή που πρέπει και όχι ό,τι να είναι. Όνειρο Στρώμ, το εμπιστεύεστε και μου κάνετε και ένα τηλεφωνάκι να μου πείτε τα αποτελέσματα.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
5: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

Για να σας καλημερίσουμε μια φορά ακόμα, 3 λεπτά και μετά από τις 10 και είμαστε συντονισμένοι πάντα στο Δυτικά FM, στον αγαπημένο μας σταθμό 92,8 και Today News τα νέα της ημέρας. Επικοινωνήστε μαζί μας, καλέστε μας, να πούμε τις καλημέρες μας όπως κάνουμε πάντα. 2641-039-410-39-411 είναι στη διάθεσή σας. Και φυσικά έχουμε μια αιμοδοσία, μια εθελοντική αιμοδοσία που πρόκειται να λάβει χώρα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και συγκεκριμένα ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Έτωλο Ακαρνανίας τη διοργανώνει και σας καλεί. Προσέξτε να δείτε τώρα τι λένε οι άνθρωποι το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη στο καπί του Αγίου Κωνσταντίνου. Φάτελε και ένα κουλουράκι. Θα σας περιμένει το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Αγρινίου με το καλύτερο χαμόγελό του στις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι, για να κάνουμε πράξη το σύνθημα κάθε δημότης να γίνει και αιμοδότης. Έτσι πρέπει, και πρέπει να το κάνουμε πράξη αυτό. Σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Αιτωλικό θα προχωρήσουν σε κινητοποίηση κάτοικοι και επαγγελματίες αλλήλεις του Αιτωλικού για να εκφράσουν την έντονη ανησυχία τους για την υποβάθμιση της λιμνοθάλασσας. Θα αποκλείσουν συμβολικά τα γεφύρια του Αιτωλικού. Βασικό αίτημα των ανθρώπων είναι να δοθούν άμεσα συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, και αυτό που προγραμματίζεται είναι ο αποκλεισμός των γεφυριών, γιατί εκτός από τη δυσοσμία που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει στην περιοχή και δεν μπορούν οι κάτοικοι να βγουν από τα σπίτια τους, η λάπα, όπως το λένε, που σκέπασε τη λιμνοθάλασσα έχει αρνητικές συνέπειες και στο ψάρεμα στην Αλία, καθώς και οι επαγγελματίες ψαράδες δεν μπορούν πια να εργαστούν. Και η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, έτσι. Παράλληλα, τίθεται και θέμα απόρριψης λιμάτων από επιχειρήσεις στη λιμνοθάλασσα, πράγμα που η περιφέρεια θα ελέγξει, καθώς και αυτή η διαδικασία επιβαρύνει εννοείται το περιβάλλον. Έτσι. Δεν μπορεί να έχεις ένα τόσο όμορφο τόπο και να έχεις τόσα πολλά προβλήματα. Δεν θα έπρεπε ο Δήμος Μεσολογγίου να έχει προχωρήσει πιο γρήγορα το έργο αυτό και να μην αντιμετωπίσουν τόσο σοβαρά προβλήματα, αντιμετωπίζουν πολλά τόσο σοβαρά προβλήματα οι άνθρωποι.

0: Συνεχίζουμε 8 λεπτά και είμαστε τώρα μετά από τις 10. Πάμε να καλημερίσουμε τον Νίκο Πατερέκα που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έναν πολύ ευαίσθητο άνθρωπο και έτσι εθελοντή που μπαίνει σε μια διαδικασία με και με ακόμη περισσότερους εθελοντές να προχωρούν σε, να το πω την προστασία του Αγίου Χριστοφόρου, του Αλσιλίου, του δάσους εκεί πάνω. Καλημέρα Νίκο. Και είδαμε και κάποια στιγμή το καλοκαίρι να... κάποιοι να προσπαθούν να βάλουν φωτιά. Δηλαδή τρελάθηκα με όλο αυτό που συνέβη.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Χαίρομαι πολύ που σε ακούω πάντως. Και εγώ και όλος ο κόσμος. Γιατί βλέπουμε έναν άνθρωπο και, και άλλους φίλους δικούς σου εκεί, που μπορεί να μην τους ξέρουμε όλους ανθρώπους, που, που έχετε ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ για το συγκεκριμένο θέμα. Και όχι μόνο έτσι.
1: Ισχύει. Προσπαθούμε μέσω του δικού μας το χωριού να κάνουμε δράσεις αρχικά για το χωριό μας, για την Αβόρανη, αλλά και εκτός.
0: Μίλα πιο κοντά στο τηλέφωνο όσον σ' ακούω για να μην χάνε τη φωνή και...
1: Ναι,
0: καλύτερα σ' ακούμε τώρα. Για πες.
1: Προσπαθούμε και για το χωριό μας αρχικά για την Αβόρανη, αλλά και εκτός Αβόρανης να κάνουμε δράσεις και για το τόπο μας γενικά εδώ, για το Αγρίνιο, και μετά τις αφορμές με τους απόπειρες εμπρισμών στο Αλσίλιο, είπαμε να πάρουμε σοβαρά αυτή την κατάσταση. Εξάλλου γνωρίζουμε πολύ καλά την περιοχή εκεί πέρα και όλο τον χρόνο βρούμε εκεί πέρα. Και εκμεταλλευόμενοι και την περιοχή που γνωρίζουμε καλά, αλλά και τις κάποιες, ας πούμε έτσι, κάποιες ικανότητες που έχουμε και τα ειδικά τα οχήματα που έχουμε και μπορούν να δρούνε παντού, είπαμε να πάρουμε στα σοβαρά αυτή την κατάσταση και κάνουμε πολλές περιπολίες και βραδινές που είναι λίγο έτσι πιο απαιτητικές.
0: Δηλαδή, όταν λες πιο απαιτητικές, δώσ' μας μια εικόνα έτσι για να δούμε τι γίνεται, να ξέρουμε κι εμείς.
1: Η περιοχή αυτή από το Αλσίλιο, που επεκτείνεται από το Αλσίλιο του Αγίου Χριστοφόρου, έτσι, από τα Βόρεια Προάστια μέχρι και στον Άγιο Θωμά, αλλά μέχρι όμως και απέναντι, όλη αυτή η πλαγιά, μέχρι την Αγία Παρασκευή, στον προφήτη Ηλία που λέμε και τα λοιπά, όλη αυτή η περιοχή είναι μια χανή σε έκταση, έτσι, έχει πάρα πολλά παρακλάδια, πάρα πολλούς δρόμους, δασικούς, δευτερογενείς δρόμους, μονοπάτια. Είναι μια περιοχή η οποία είναι πολύ απαιτητική, πρέπει να τη γνωρίζεις για να τη περπατήσεις και ενδεχομένως αν κάποιος θέλει να κάνει κάποιο κακό, δεν θα είναι πάντα εύκολη και αντιμετώπιση της.
0: Παρ'
1: όλα αυτά υπάρχουν δρόμοι που περνούν για πυροσβεστικά οχήματα, για οχήματα που δρούν, για περιπολίες κτλ. Απλά αυτό θέλω να τονίσω, ότι είναι μια περιοχή αχανής και μεγάλη και με πολλά παρακλάδια και χρειάζεται πάρα πολύ κόσμο για να μπορεί να την, να την φέρει γύρα, να μπορεί να την
0: περιπολίσει. Έτσι είναι, κακά τα ψέματα.
1: Που σημαίνει ότι εμείς είμαστε, επειδή είμαστε λίγα άτομα.
0: Πόσο άτομα είστε, ήθελα να σε ρωτήσω σε αυτό και με τι μέσα περιπολείτε.
1: Δεν είμαστε πολλά άτομα, δεν είμαστε στην εθελοντική ομάδα Βόρανης, είμαστε γύρω στα 10 άτομα, όσοι έχουμε απομείνει δηλαδή και στο χωριό, άτομα πάνω κάτω ενεργά δηλαδή, αλλά στις περιπολίες είμαστε ακόμα λιγότεροι. Εμείς θέλουμε να συνεργαζόμαστε με κόσμο, να έρχεται μαζί μας, το θέλουμε αυτό, το ζητάμε. Και παρόλα αυτά συνεργαζόμαστε δηλαδή με την πυροσβεστική και με άλλους εθελοντές, όπως είναι και οι διασώσεις Αγρινίου που κάνουν φοβερή δουλειά με τον Πάτερ Καντάνη και άλλες ομάδες οι οποίες δρούν κατά καιρούς και έχουν δηλώσει εθελοντικά δηλαδή το ενδιαφέρον για πυροπροστασία. Εμείς συνεργαζόμαστε με όλους όποτε χρειαστεί και με την πυροσβεστική εννοείται.
0: Καλά, οπωσδήποτε. Τα μέσα με τα οποία έτσι σας κάνετε εσείς τις περιπολίες, πέρα από το όχημα, σας υποστηρίζει και η πυροσβεστική, είναι από την τσέπη σας, μόνοι σας, τι γίνεται?
1: Κατά βάση είναι από την τσέπη μας. Από τα κάψιμα μέχρι τον εξοπλισμό που έχουμε. Έχουμε και νυχτερινές διόπτρες και τέτοια πράγματα για βράδυ άμα χρειαστεί. Έχω και τα οχήματά μας και όλα, δηλαδή όσα υποστηρίζουμε, τα υποστηρίζουμε κυρίως με εμάς. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κόσμος που μας έχει βοηθήσει και φέτος με κάψιμα.
0: Μπράβο,
1: και αυτό είναι θετικό, γιατί υπάρχει...

0: κάνει κάτι χωρίς να πληρωθεί.
1: Έτσι είναι, κακά τα ψέματα. Κλείνοντας, θέλω να μου πεις έτσι κάτι πολύ ευχάριστο και να σταθούμε λίγο, γιατί σε παρακολουθώ, τρέχω από κοντά σου να μιλήσεις στο Facebook, έτσι. Και σε παρακολουθώ σε αυτά που ανεβάζεις και μου αρέσουν πάρα πολύ αυτόχθονες φυλές. Δηλαδή, κάτι κοτερά που τα λέω εγώ, έτσι. Κάτι κοτάκια. Ναι. Τι ωραία που είναι, καλέ. Οι νεροκοκουτσέλες υπάρχουν.
0: Άλλη κατηγορία. Αυτή είναι άδεια.
1: Σίγουρα, αλλά μου αρέσουν οι όμορφες.
0: Για τις αυτόχθονες σίγουρα μπορούμε να τους συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Βεβαίως.
0: Οι αυτόχθονες που προσπαθώ και εγώ να διασώσω είναι κάποιες ντόπιες ράτσες που, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι σπάνιες πολύ, δεν υπάρχουν πλέον. Έχω και εγώ κάποια ζώα τα οποία πλέον δεν υπάρχουν αλλού. Κατάφερα δηλαδή και τα συγκέντρωσα εγώ. Και προσπαθώ να τα διασώσω. Κυρίως ντόπιες φυλές από την Τολοκαρανία. Από κότες μέχρι γαϊδουράκια.
1: Ναι. Αυτή την ώρα πάντως και κόστος χρειάζονται όλα αυτά. Και καταρχάς θέλει φιλότιμο και αγάπη. Εγώ είδα τις φωτογραφίες έτσι από τις κοτούλες και θυμήθηκα και τα παλιά, τα μουσιακά, τα παιδικά μου χρόνια που είχα τέτοιες στο σπίτι μου, στο χωριό.
0: Όλος ο κόσμος είχε στα χωριά.
1: Απορώ γιατί χάθηκαν.
0: Χάθηκαν για πολλούς λόγους, αλλά το πιο βασικό είναι ότι ο κόσμος έφυγε για τις πόλεις και κατέληξε στην Δίπετρο.
1: Σωστά.
0: Έτσι, δεύτερον, ο κόσμος δίνει βάρος στα βελτιωμένες φυλές πλέον και, και αφήνει...
1: Γιατί ρε παιδί μου, έτσι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Για λόγους παραγωγής.
1: Για να βγάλουν, ναι.
0: Ακριβώς, και αφήνει στην άκρη τα ντόπια ζώα, τα οποία όμως είναι πιο ανθεκτικά.
1: Όχι μόνο, αλλά είναι, ρε παιδί μου, τις βλέπω και τόσο περήφανες εγώ, τι να σου πω, συγκλονιστικές.
0: Τόσο περήφανες και τόσο πουλιά έτσι ιδιαίτερα, δηλαδή ελληνικά ζώα,
1: εννοείται.
0: Και στυλές.
1: Έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα από καρδιάς, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Μια ξεχωριστή καλημέρα να στείλουμε τώρα στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εδώ Ακαρνανίας, όπου σχολικές τσάντες, γραφική ύλη, παραχώρησε η Ένωση τους στα παιδιά των αστυνομικών που θα ξεκινήσουν την πρώτη δημοτικού, ξεκίνησαν σήμερα, και με αυτόν τον τρόπο στηρίζει, δείχνει ότι στηρίζει έμπρακτα τους μικρούς μαθητές στο νέο τους ξεκίνημα. Ενώ ταυτόχρονα η Ένωση έχει ενημερώσει τα μέλη της ότι οι Ακαδημίες Μπάσκετ του Πανετολικού προσφέρουν και έκπτωση 20% στα παιδιά των αστυνομικών για τη νέα σχολική χρονιά. Μπράβο, παιδιά, μπράβο και σε εσάς. Έτσι, συγχαρητήρια και για τα παιδάκια, τα πρωτάκια. Βλέπω εδώ κάτι όμορφες φωτογραφίες. Να συνεχίσετε έτσι, να τα υποστηρίζετε τα παιδιά και να χαιρόμαστε κι εμείς από εδώ. Πολύ σημαντικό να σας πω ότι αύριο και μεθαύριο η Αμφιλοχία έχει την τιμητική της, και σας το λέω με πλήρη γνώση, διότι, γιατί σας το λέω αυτό, γιατί στην Αμφιλοχία το Σάββατο το απόγευμα αλλά και την Κυριακή θα λάβει χώρα μία διήμερο εκδηλώσεων που είναι αφιερωμένες στη Δώρα Στράτου με τις ελληνικές φορεσιές, με ξεχωριστές φορεσιές, με παρέλαση, με χιλιαδιό. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη αξία είναι ότι αυτή η γυναίκα που κατάγεται από το παλιό λουτρό, τέλος πάντων, έδωσε ό,τι περισσότερο μπορούσε από τη ζωή της, το χρόνο της, το χρήμα της, και έσωσε, ειλικρινά σας το λέω, την ελληνική φορεσιά από πάρα πολλά σημεία της χώρας. Που αυτό τι μπορεί να σημαίνει, ξέρετε? Μπορεί αμέσως να σας πω εγώ τι σημαίνει, ότι άνθρωποι, κόρες, νεαρές

γυναίκες θα φορούν στολές, προσέξτε τι σας λέω, στολές ελληνικές από διάφορα σημεία της Ελλάδος. Στα βήματα της Δώρα Στράτου λοιπόν είναι ένα μεγάλο διήμερο φεστιβάλ στην Αμφιλοχία. Έχει μπει ήδη λεωφορείο, το ένα έχει γεμίσει και μάλλον ετοιμαζόμαστε και για δεύτερο. Να πούμε ότι είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα, αύριο η Αμφιλοχία θα γεμίσει χρώματα και μουσικές. Κάπου 13 πολιτιστικοί σύλλογοι θα συμμετάσχουν στη μεγάλη παρέλαση στην παραλία της Αμφιλοχίας με ζωντανή ορχήστρα, σίγουρα παραδοσιακές φορεσιές. Θα υπάρξουν και οι πίσικοι που θα κάνουν τα δικά τους. Η παρέλαση θα καταλήξει στην πλατεία που εκεί θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση. Να έχετε στο μυαλό σας τώρα εδώ ότι δεν είναι μια συνηθισμένη χορευτική βραδιά, έτσι. Να το ξέρετε αυτό. Οι άνθρωποι της Διόδου μαζί με πρωτεργάτρια την Ειρήνη Φίλου έχει δουλέψει πάρα πολύ οι ίδιοι οι συνεργάτες της για να μπορέσουν να το στήσουν όλη αυτή τη διοργάνωση, και στόχος τους είναι να παρουσιαστεί η ζωή και το έργο της Δώρα Στράτου, η αξία δηλαδή της αυθεντικής φορεσιάς και η σημασία της ελληνικής παράδοσης. Να σας δώσω τώρα και ένα στοιχείο ακόμη. Στο φεστιβάλ θα παρουσιαστούν 20 αυθεντικές φορεσιές. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Θεάτρου Ελληνικών Χωρών Δώρα Στράτου. Και μόνο δεν θα βρεθεί μόνο η τοπική παράδοση στην Αμφιλοχία. Σύμφωνα με την κυρία Φίλου, θα συμμετάσχουν σύλλογοι και συγκροτήματα από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Θα με φέρουν στην Αμφιλοχία χορούς και τραγούδια από Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία και τα ελληνικά νησιά. Τιμόμενη περιφέρεια είναι η Δυτική Ελλάδα, ενώ ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχουν οι σύλλογοι της περιοχής. Και βέβαια η βραδιά θα κλείσει με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Μην νομίζετε ότι θα φύγει έτσι αυτό. Την Κυριακή τώρα, ακούστε, στην Ξερακιά, δηλαδή ένα συγκεκριμένο σημείο στο παλιό Λουτρό, θα δώσουμε ραντεβού εκεί κατά τις 10 το πρωί. Εκεί στο ποτάμι, τέλος πάντων, πλατάνια, νερό, μουσική, παραδοσιακές εικόνες σίγουρα θα συνθέσουν ένα σκηνικό βγαλμένο από την εποχή που πολλοί καταφέραμε, προλάβαμε να ζήσουμε. Οι υπόλοιποι θα το ζήσετε από κοντά. Και τι μας είπε η κυρία Φίλου εδώ όταν τη φιλοξενήσαμε? Μας περιέγραψε μια εικόνα που θα μας θυμίσει το παλιό ελληνικό χωριό, τα αρνιά που ψήνονται, το ψωμί και οι κουλούρες, πίτες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε εκεί, και θα στρωθούμε για φαγητό κάτω από τα πλατάνια. Με άλλα λόγια, η παράδοση θα παρουσιαστεί, μάλλον δεν θα παρουσιαστεί έτσι με απλό τρόπο, θα αναβιώσει, θέλουμε να με πιστέψετε. Και μάλιστα η Ειρήνη Φίλου, εδώ υπογράμμισε στο Δυτικά FM τώρα πρόσφατα που μιλούσαμε, ότι η νέα γενιά δεν αρκεί να διαβάσει για την παράδοση, να τη δει μέσα από μια μεγάλη οθόνη, πρέπει να τη γνωρίσει και βιωματικά, και αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να δώσει στον κόσμο. Ιδιαίτερη σημασία για τους διοργανωτές έχει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πρόταση εγκρίθηκε στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού, και μάλιστα η Δίωδος, όπως μας είπε η κυρία Φίλου, είναι ένας από τους 5 συλλόγους ετωλοακαρνανίας εδώ που εγκρίθηκαν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό, να το ξέρετε, και λεωφορείο από το Αγρίνιο έχει μπει, οπότε εγώ θα σας περιμένω στην Αμφιλοχία αύριο το απόγευμα στις 7 και την Κυριακή το πρωί, και λέω θα σας περιμένω γιατί έχω την τιμή και τη χαρά να παρουσιάσω όλη αυτή τη μεγάλη εκδήλωση με την υποστήριξη εννοείται της Διόδου, της κυρίας Φίλου, του Δήμου, της Περιφέρειας, του Υπουργείου και όλων των ανθρώπων που θα βρεθούμε στην λατρεμένη Αμφιλοχία, γιατί εγώ την αγαπώ πάρα πολύ την Αμφιλοχία και κάθε φορά που την επισκέπτομαι περνάω όχι απλά καλά, καταπληκτικά.

θυμηθούμε το ελεγκτέον τοκτέο που είναι στη διάθεσή σας εκεί στην περιοχή του νοσοκομείου Αγρινίου, στον κόμβο συγκεκριμένα του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, είναι στο 3ο χιλιόμετρο. Μην μου πείτε ότι δεν σας κατεύθυνα με τον καλύτερο τρόπο. Εκεί ελεγκτέον προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο και έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε τύπο οχήματος. Τεχνικός έλεγχος για γεωταχή, τεχνικός έλεγχος για δίκυκλα, έλεγχος επαγγελματικών οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά και οτιδήποτε άλλο. Σύγχρονος εξοπλισμός, νομίζω το ξέρετε όσοι το έχετε επισκεφθεί, εξειδικευμένο προσωπικό. Το μόνο που πρέπει έτσι να σας επισημάνω είναι ότι η προσέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται μετά από ραντεβού. Θα μπορέσετε να το κλείσετε τηλεφωνικά καλώντας 26410 39000 ή απευθείας στην υποδοχή των εγκαταστάσεων. Σας θυμίζω, είναι στον κόμβο του νοσοκομείου το ελεγκτέο.

0: Smart και Αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

δούμε τις εξελίξεις τώρα με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη που βρισκόμαστε. Έρχονται νέα στοιχεία στο φως και αυτά προκύπτουν, όπως βλέπω και στο Έθνος εδώ τώρα, από την έρευνα των αρχών για τις συνθήκες που έχασε τη ζωή του, με την ανακολουθία που καταγράφει και λέει σχετικά με την ώρα προσέλευσης στο ιατρείο να αποτελεί και ένα από τα σημεία που κινητοποίησαν τους αστυνομικούς. Σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές, μία από τους δύο γιατρούς που εξετάστηκαν από τις αρχές φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε προγραμματισμένο ραντεβού στις 4 και ότι μάλιστα είχε καθυστερήσει περίπου μισή ώρα. Ωστόσο, η πληροφορία αυτή φαίνεται να μην κόλλαγε, να μην τέριαζε με άλλα στοιχεία που είχαν ήδη συγκεντρώσει οι αρχές. Καθοριστική ήταν, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, η κατάθεση των διασωστών του ΕΚΑΒ που ανέφεραν ότι η κλήση για την παροχή βοήθειας έγινε στις 4:26. Η συγκεκριμένη χρονική ανακολουθία ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους οι αστυνομικοί άρχισαν να εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας για χρονικό διάστημα αρκετά νωρίτερα από τις 4 το απόγευμα. Για την επεξεργασία του βιντεοπτικού υλικού, σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές, ξέρετε τι προέκυψε? Ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε φτάσει στο ιατρείο, στο Κολωνάκι, περίπου στη 1 το μεσημέρι, δηλαδή αρκετές ώρες πριν από την ώρα που φέρεται να είχε αναφέρει γιατρός. Η διαφορά αυτή στην ώρα προσέλευσης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα όσο το δυνατόν ακριβέστερο χρονολόγιο για όσα συνέβησαν από τη στιγμή που ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ. Και παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά ένα ακόμη έρευνα που αφορά το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο χρησιμοποιούνταν κατά την ιατρική πράξη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δηλαδή, σώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο ιατρείο μετά την κλήση για βοήθεια κατέθεσαν οι άνθρωποι ότι είδαν το συγκεκριμένο μηχάνημα να βρίσκεται σε λειτουργία. Και το στοιχείο αυτό τέθηκε υπό διερεύνηση κατά την αυτοψία που ακολούθησε, ενώ οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα πράγματι είχε τεθεί σε λειτουργία, γεγονός που θεωρείται σημαντικό για την ανασύνθεση όλων των γεγονότων. Το μηχάνημα έχει ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου αναμένεται να εξεταστεί μεταξύ άλλων το υλικό από τα φίλτρα του. Από τα ευρήματα αυτά, τώρα οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν σε ποιο στάδιο βρίσκονταν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα. Και παράλληλα, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, στο μικροσκόπιο έχουν μπει και στοιχεία που φέρεται να δείχνουν ότι μετά το περιστατικό έγινε προσπάθεια καθαρισμού τόσο στα σωληνάκια του μηχανήματος, όσο και στο χώρο που πραγματοποιούνταν η ιατρική πράξη. Τα συγκεκριμένα στοιχεία, εφόσον επιβεβαιωθούν από τις εργαστηριακές εξετάσεις και συνδυαστούν με τις καταθέσεις και το βιντεοληπτικό υλικό, θα μπουν στη διάθεση του εισαγγελέα. Το ζητούμενο είναι εδώ αυτό που είπε και ο Θανάσης ο Κατερινόπουλος. Παθαίνει ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, ένας ασθενής, και δεν τον συνοδεύει η γιατρός που είναι εκεί και που της ανήκει η δίθεν κλινική. Τώρα, δεν είναι λίγο περίεργο και αυτό?

Τις προηγούμενες μέρες μιλούσαμε με τον κύριο Καμποσιώρα εδώ στο στούντιο, που είναι και πρόεδρος της Πομιδά, τέλος πάντων, εδώ, μέλος και του ΔΣ, της Ομοσπονδίας. Και έχουμε μία πληροφορία τώρα εδώ που τη βλέπω κιόλας και στο Έθνος, επιβεβαιώνεται. Έρχεται μία νέα παράταση στις πληρωμές μέσω τραπεζών. Η νέα παράταση για την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων, που θα ξεκινούσε 1η Οκτώβρη, φαίνεται οδηγεί σε καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ. Και όπως λέει η ΕΡΤ, το Μητρό ήταν να λειτουργήσει το πρώτο τρίμηνο του έτους αυτού. Η κίνηση μετατέθηκε για το καλοκαίρι και τώρα πάει για αργότερα, με συνέπεια, λέει, να καθίσταται πρακτικά ανεφάρμοστο το νέο καθεστώς ηλεκτρονικής πληρωμής των μισθωμάτων. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, στο Μητρό θα δηλώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων σπράττονται τα ενοίκια, για να γίνονται και οι απαραίτητες διασταυρώσεις από την ανεξάρτητη αρχή. Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της ηλεκτρονικής πληρωμής των ενοικίων έχει ζητήσει επίσημα η Πομιδά, όχι μόνο λόγω του ΜΙΔΑ, αλλά τι ονόματα βρίσκουν κάτι φορές, ρε παιδί μου, ΜΙΔΑς, δεν ήταν ο βασιλιάς που ό,τι άγγιζε το έκανε χρυσό, αυτά είναι, αλλά και το ότι δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί υπουργική απόφαση η οποία θα εξειδικεύει το πλαίσιο εφαρμογής, θα καθορίζει πιθανές εξαιρέσεις και διευκρινίζει τον τρόπο διαχείρισης ειδικών περιστάσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι τραγική η κατάσταση πάντως. Ξεκινάνε μια πλατφόρμα, δεν την έχουν έτοιμη, την ανακοινώνουν, την παίρνουν πίσω και τρέχα γύρευε και Νικολό Καρτέρι.

Για να δούμε τώρα τι γίνεται και με τις εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ. Να πούμε ότι από σήμερα ξεκινούν οι εκπρόθεσμες εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ. Δίνουν τη δυνατότητα σε όσους δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν έγκυρα την εγγραφή τους να προχωρήσουν στη διαδικασία. Από σήμερα λοιπόν, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι την 3η 15 Σεπτέμβρη στις 12 το βράδυ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΠΑΒΛΑ Εγγραφές θα είναι σε λειτουργία για να υποβληθούν εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ίσως. Η έγκριση των εκπρόθεσμων εγγραφών πραγματοποιείται από το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Να πούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι ενδιαφερόμενος εκτυπώνουν την ηλεκτρονική αίτηση και την καταθέτουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Διευθυντή του Σχολείου, προκειμένου και ο τελευταίος να τα αποστείλει στην οικία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Άντε, παιδιά, καλή σχολική χρονιά. Να πούμε ότι το Εσπερινό ΕΠΑΛ θα παραμείνει ανοιχτό για να εξυπηρετήσει όσους επιθυμούν να κάνουν την εγγραφή στο σχολείο ή για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά κάθε μέρα από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ.

Η επόμενη είδηση είναι από το νεατρικό κλάδο. Επιστημονική εκδήλωση λοιπόν για την πρόληψη του καρκίνου του παχαίου σεντέρου θα πραγματοποιηθεί εδώ στο Αγρίνιο την προσέχει Τετάρτη 16 του μήνα. Το Ινστιτούτο Μελέτης που λέτε του Πεπτικού Συστήματος όπως λέγεται και το Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, πάντα σε συνδιοργάνωση με τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρίνιο και υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου, θα πραγματοποιήσουν επιστημονική ενημερωτική εκδήλωση με θέμα πρόληψη του καρκίνου του παχαίου σεντέρου. Η εκδήλωση εννοείται θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 του μήνα στις 7.30 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου που είναι επί της οδού Αβραάμ Αναστασιάδη 1 στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος δηλαδή.

Στο μεταξύ να πούμε ότι πανηγυρίζει το παρεκκλήσι της Ιεράς Μονής Αγίας Ελεούσας στο Μεσολόγγι και από την Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσας στην κλεισούρα του Μεσολογγίου ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται 14 Σεπτέμβρη, είναι του Σταυρού δηλαδή, πανηγυρίζει το παρεκκλήσι της Ιεράς Μονής επ' ονόματι της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Οι ιερές ακολουθίες βέβαια θα τελεστούν 6,5 ώρα την Κυριακή, δηλαδή 6,5 ώρα το απόγευμα το Μεγάλο Εσπερινός, πανηγυρικό Εσπερινός με αρτοκλασία και θεοκήρυγμα, και την Δευτέρα 14 του μήνα 7 ώρα το πρωί έχουμε όρθρο και πανηγυρική θεία λειτουργία με τα θεοκηρύγματος, και στις 6,5 το απόγευμα με θεόρτιο Εσπερινό, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί στον Τίμιο Σταυρό.

Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τώρα θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας. 25 εκατομμύρια ευρώ είχε εγκρίνει στις αρχές του καλοκαιριού η κυβέρνηση μέσα από το ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για έργα αποκαταστάσεων από πλημμύρες στους τρεις νομούς εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Επανήλθε όμως η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με νεότερο αίτημά της, ζητώντας να ενταχθούν τα έργα που σε πρώτη φάση δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, αλλά και για να υποβάλει και νέα έργα για ζημιές που προκλήθηκαν στις αρχές του 26. Τώρα, συνολικά για την Ετωλό Ακαρνανία, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτείνει 5 έργα σε διάφορα σημεία του νομού που χτυπήθηκαν με συνολικό προϋπολογισμό 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Και πιο συγκεκριμένα να πούμε, τα έργα αφορούν ζημιές που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπεσαν τον περασμένο χειμώνα και αφορούν περιοχές των Δήμων Αγρινίου και Ναυπακτίας. Και μιλάμε τώρα για την αποκατάσταση βλαβών επαρχιακών οδικών τμήματων στην Παραβόλα, στη Μακρινία του Δήμου και από τη Θεομηνία του Φλεβάρη, προϋπολογισμού 1 εκατομμύριο ευρώ, παρακαλώ. Είναι μετά η αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό οδικό τμήμα Πιτσινέη Καριγάνη του Δήμου Ναυπακτίας από τη Θεομηνία του Φλεβάρη του 26 και ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ και εκεί. Να πούμε επίσης ότι τα εν λόγω έργα επανυποβάλλονται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για ένταξη, καθώς αρχικά δεν περιελήφθησαν στην αρχική απόφαση κατανομής από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου. Και βέβαια είναι 3 έργα σε περιοχές των Δήμων Αγρινίων, Φιλοχίας και Ακτίου Βόνιτσας που υποβάλλονται για πρώτη φορά από την περιφέρεια για ένταξη στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών. Από αυτά βέβαια ξεχωρίζει η κατασκευή 2 γεφυρών στην είσοδο της Βόνιτσας, που αν θυμάστε είχαν υποστεί μεγάλες βλάβες από την κακοκαιρία που χτύπησε την περιοχή τον περασμένο Νοέμβρη. Να πούμε εδώ ότι από την ένταση των φαινομένων τότε διαπιστώθηκε ότι οι φυστάμενες διατομές των γεφυριών δεν επαρκούν για την διόδευση του πλημμυρικού κύματος. Αποτέλεσμα ήταν να υπάρξουν μεγάλες βλάβες στις γέφυρες. Φυσικά την ίδια χρονική περίοδο το οδικό δίκτυο σε διάφορα σημεία λόγω των έντονων βροχοπτώσεων υπέστη βλάβες. Είχαν σημειωθεί τότε, μας έλεγαν και εδώ οι αρμόδιοι, εκτεταμένες κατολιστήσεις πρανών, σημαντικές καθυζήσεις με παράλληλη υποχώρηση του οδοστρώματος, ρηγματώσεις, αποσαρθρώσεις, δηλαδή τρελή ζημιά. Έτσι. Η δομική δηλαδή αστοχία του οδοστρώματος σε πολλά σημεία καθιστά πλέον τη διέλευση των οχημάτων επισφαλή, δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των διερχόμενων πολιτών, που λέω, και γι' αυτό σίγουρα, όπως λένε και στην περιφέρεια, απαιτούνται αποκαταστάσεις κυρίως σε κάποια σημεία της Εθνικής Οδού Αγρινίου Καρπενησίου, αλλά και στην παλιά Εθνική Οδό Αντιρίου Ιωαννίνων, πολύ κοντά στο Μενίδη. Πολύ καλά θα τα κάνουν να πάρουν τα χρήματα. Ο Δημήτρης Οπαδάκης έχει γράψει το ρεπορτάζ εδώ για τη συνείδηση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκατασταθούν όλα αυτά, και μπράβο στην περιφέρεια που το τρέχει το θέμα.

Επίσης να σας πω ότι ετοιμάζεται μια πολύ πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Μασολόγγι με το Σταμάτη Σπανουδάκη να γράφει μουσική για την έξοδο. Μεγάλη συναυλία λοιπόν για τα 200 χρόνια της Ιερής Εξόδου θα πραγματοποιηθεί στις 26 του Σεπτέμβρη, έτσι, και θα είναι σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση έργα εμπνευσμένα από τη θυσία των ελεύθερων πολιορκημένων. Είναι πάρα πολύ σημαντική, μη σας πω, από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου που προγραμματίζεται για το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη με τον Σταμάτη Σπανουδάκη να εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Μεσολογγί και βέβαια να παρουσιάζει νέες συνθέσεις εμπνευσμένες από την ηρωική θυσία των εξοδητών. Η μεγάλη συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ μπροστά στον κήπο των Ηρών, σε ένα χώρο άμεσα συνδεδεμένο, όπως καταλαβαίνετε, με τη μνήμη και το συμβολισμό της εξόδου. Την εκδήλωση την γνωστοποίησε ο ίδιος ο Σταμάτης Πανουδάκης μέσα από την επίσημη σελίδα του, υπογραμμίζοντας παράλληλα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αφιερώματος που ετοιμάζεται για την Ιερή Πόλη. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Η είσοδος, θα σας πω επίσης, για το κοινό θα είναι ελεύθερη και θα το απολαύσετε και θα το απολαύσουμε, ελπίζω, όλοι μας στον κήπο των Ηρών στις 9 η ώρα το βράδυ, μπροστά στον κήπο, τέλος πάντων, στις 26 Σεπτέμβριο.

Επίσης, να σας πω για τα ελαιόδεντρα τώρα, που είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζετε και αυτό όσοι ασχολείστε με τις ελιές. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος Δακοκτονίας του 2026, γνωστοποιείται στους ελαιοπαραγωγούς ότι ξεκινά ο ψεκασμός ελαιώνων για το δάκο της ελιάς και θα γίνει και στο Μεσολόγγι και σε όλες τις περιοχές τέλος πάντων. Να πούμε ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή του δολωματικού ψεκασμού έχουν συγκεκριμένη δραστική ουσία και πριν τη συγκομιδή θα πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα 7 ημερών από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε ο δολωματικός ψεκασμός. Έτσι. Οι περισσότεροι τα γνωρίζετε όλα αυτά και ας ελπίζουμε ότι δεν θα τα παραβείτε, να το πω έτσι όμορφα.

και δεν πρόλαβε να χτυπήσει το κουδούνι που λέτε για να πάνε τα παιδιά σχολείο. Δύο μορφές κινητοποιήσεων που αφορούν στάσεις εργασίας ξεκινάει η ΟΛΜΕ από σήμερα, πρώτη μέρα του νέου σχολικού έτους, μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η πρώτη αφορά προκήρυξη στάσεις εργασίας τριών ωρών για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας στο πλαίσιο της αποτροπής και υλοποίησης συγκεκριμένου νόμου που αφορά την αξιολόγηση. Η δεύτερη κινητοποίηση αφορά μονόρες στάσεις εργασίας, προκειμένου, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση, η ΟΛΜΕ να καλύψει συνδικαλιστικά τους συναδέλφους και τις συναδέλφισές τους που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερορίες. Αντιλαμβάνεστε ότι θα τους κλήρουν και από την πλευρά τους οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, τέλος πάντων, το θέμα.

ευχαριστήσουμε πολύ και τον Κόμβο Σταδίου και τον Μανώλη τον Τσεκούρα και τους συνεργάτες του που ήταν εδώ και σήμερα και μας υποστηρίζουν καθημερινά. Κόμβο Σταδίου λοιπόν, η μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Επιλέγετε και όπως έχουν επιλέξει και αυτοί το δικό σας μεταχειρισμένο όχημα, αυτό που θα καθίσετε στο τιμόνι, με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας, με 0% προκαταβολή ξεκινάτε και 72 δόσεις, με ανταλλαγές οχημάτων, αποστολή σε όλο αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα, με ένα σωρό ακόμη υπηρεσίες δωρεάν. Κόμβο Σταδίου είναι εδώ στο Αγρίνιο, στην ομώνυμη διεύθυνση, στο Κόμβο Σταδίου και στα Ιωάννινα, είναι στην Παιδινή, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε πληροφορία, καλείτε 2641059600 και 6955568600. Ηλεκτρονική διεύθυνση, κόμβοσταδίου.car.gr.

Και φυσικά ο Νίρος Στρώμ ήταν μαζί μας και το μεγάλο εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom σε εργοστασιακές τιμές όλα τα προϊόντα, τα ποιοτικά προϊόντα, είπα να το θέσω έτσι, που έρχονται απευθείας από την παραγωγή σε εργοστασιακές τιμές. Πού είναι το κατάστημα Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάνδη? Κάντε ένα ραντεβουδάκι νωρίτερα, γιατί θα αναγκαστείτε, σας το λέω εγώ, να δοκιμάσετε τα προϊόντα και να ξαπλώσετε στα υπέροχα στρώματα και στα μαξιλαράκια και σε ό,τι άλλο θέλετε και θα χρειαστείτε για να ντύσετε το σπίτι σας. Γιατί όπου να είναι, θα είναι στη διάθεσή σας αναβαθμισμένη έκθεση με ακόμη περισσότερα προϊόντα και πολλές επιλογές. 2641 λοιπόν, 2641 025 002. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε και στην Παρασκευή. Ούτε κατάλαβα. Εσύ κατάλαβες, Κατσούλη, πως έφυγε η πρώτη εβδομάδα? Πως το κατάφερες, τι το κατάλαβες? Εγώ το κατάλαβα καθόλου. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, τη Δευτέρα το πρωί. Πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε. Σας περιμένουμε εμείς στην Αμφιλοχία το Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα στα βήματα της Δώρα Στράτου να περπατήσουμε και την Κυριακή το πρωί. Φιλιά πολλά, πολλά, με πολύ αγάπη από εμάς, από τον Γιώργο τον Κατσούλη και εμένα, και καλό Σαββατοκυριακό.

0: Καδύμπουρη Δούπη. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
6: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Σήμερα είναι Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου και είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε κάνοντας έτσι μια αναφορά, γιατί έχουμε σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες και την άνοδο των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε αύριο και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Ένα πράγμα που ίσχυε τουλάχιστον στο παρελθόν με τη ΔΕΘ και από πλευράς, αν θέλετε, των κομμάτων της αντιπολίτευσης και πολλές φορές και από την πλευρά των εκάστοτε πρωθυπουργών, ήταν ότι η ΔΕΘ ήταν το βήμα της παρακολουγίας, του λεκισμού, των ανακοινώσεων επιδομάτων, δεν ξέρω εγώ τι κτλ, κτλ, των λεφτόδεντρων ίσως κάποια στιγμή και όλα τα σχετικά. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, σαν χώρα έχουμε καταφέρει να εξάγουμε τη ΔΕΘ. Μπορεί η ΔΕΘ να είναι κατ' όνομα σε μεγάλο βαθμό Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά το πνεύμα, το πολιτικό, αν θέλετε, πνεύμα της ΔΕΘ το έχουμε εξάγει. Το πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ, παιδιά, πρέπει να σας πω, και το έκανε ονειρικό, όχι απλά επιτυχημένο, ονειρικό, ονειρικό. Γιατί έταξε 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο Αμερικανό από τη στιγμή που οι Ρεπουμπλικάνοι θα κερδίσουν μεθαύριο τις ενδιάμεσες εκλογές. Εφόσον κερδίσουμε τις εκλογές, το είπε έτσι όπως σας το λέω, θα πάρετε ο καθένας 5.000 δολάρια. Είναι τίμιο, θα πω εγώ, και ντόμπρο, δηλαδή χωρίς ξεριστεί ατρινισμούς κτλ. Ή υποσχετικές που κουβεντιάζουμε εδώ, θα ψηφίσουμε για να πάρετε τη μείωση, την κατάργηση του τεκμαρτού, ας πούμε, το 2028, το 2029, που θα μπορεί να είναι ενδιάμεσα από τις εκλογές μια άλλη κυβέρνηση. Δεν είναι αυτό. Ο άνθρωπος το λέει ξεκάθαρα. Ψηφίστε και θα πάρετε 5.000 δολάρια. Έτσι, όμορφα και ωραία αντρίκια. Ο Τραμπ έπαθε ΔΕΘ, έπαθε ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια.

Και αν κάποιοι εδώ στο Ελλάδα, να θυμίσω ότι μπορεί ενδεχομένως να απογοητεύτηκαν που ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας στο οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη εμφανίστηκε κάπως φιδωλός σε σχέση ενδεχομένως με κάποιες προσδοκίες που είχε το δικό του ακροατήριο και περίμενε να ανακοινώσει ο Τσίπρας 13ο, 14ο μισθό, 13η, 14η σύνταξη κτλ. Και δεν τα ανακοίνωσε. Οφείλω να τους πω ότι μετά από αυτή την ιστορία με τον Τραμπ μπορούν να τσεκάρουν τα διαβατήριά τους ενδεχομένως. Ο θείος Σαμ μοιράζει λεφτά. Αλλά βρε παιδί μου, είναι και αυτό εντωμεταξύ. Είναι και η διαφορά της οικονομίας. Ο θείος Σαμ δίνει 5.000, εδώ ο Κυριάκος δίνει 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους μεικτά, τα οποία λέει, είδα κάτι υπολογισμούς εκεί και κάτι παραδείγματα, θα βγουν γύρω στα 270-280, ξέρω εγώ, ανάλογα με την περίπτωση, καθαρά. Έτσι, για το επίδομα που θα δοθεί του χρόνου τα Χριστούγεννα, το ταξί και αυτός με υποσχετική. Ενώ ο Τραμπ, επειδή έχει βέβαια και τη δυνατότητα αυτή, δηλαδή είτε χάσει τις κερδίσεις τις ενδιάμεσες εκλογές, θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος, έτσι, σου λέει ψηφίστε και την επομένη θα πάρετε.

Τώρα βέβαια εδώ τα ακροατήρια του καθενός, του Μητσοτάκη, του Τσίπρα, ενδεχομένως με αυτά που θα πει αύριο και ο Νίκος Ανδρουλάκης, μπορεί να είναι λιγάκι απογοητευμένα, δυσαρεστημένα, να περίμεναν κάτι της παραπάνω, αλλά σε επίπεδο έτσι διαλόγου και αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων, πρέπει να πούμε ότι συνεχίζεται ο πόλεμος για τα λεφτόδεντρα, γιατί η πλευρά, ας πούμε, του Αλέξη Τσίπρα εκτίμησε το πρόγραμμά της στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την τετραετία, δηλαδή γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το οικονομικό επιτελείο όμως της κυβέρνησης, επειδή ακόμα δεν έχουν πάει και στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, έχει ανεβάσει το λογαριασμό στα 45 δισεκατομμύρια ευρώ, εκτιμώντας ότι αυτά που είπε ο Τσίπρας, ασχέτως αν απογοήτευσαν ίσως και ένα μικρό μέρος του ακροατηρίου του, κοστίζουν τόσο, κοστίζουν 45 δισεκατομμύρια. Τους χωρίζουν δηλαδή στους υπολογισμούς 37,5 δισεκατομμύρια. Και επειδή νομίζω ότι η απόσταση είναι τόσο μεγάλη, κάπου εδώ ενδεχομένως για κάποιον, ας πούμε, που δεν έχει μια έτσι στενή κομματική τοποθέτηση, ούτε ένα θέσφατο που λέει εγώ είμαι αυτό και δεν ψηφίζω κάτι άλλο. Λοιπόν, όταν τους χωρίζει αυτούς τους δύο μια τόση μεγάλη απόσταση στους υπολογισμούς τους, 37,5 ολόκληρα δισεκατομμύρια, φοβάμαι ότι στο τέλος ενδεχομένως κανένας δεν θα πιστέψει κανέναν. Δηλαδή, ούτε αν θέλετε κάποιος θα πιστέψει ότι η κοστολόγηση που κάνει ο Τσίπρας για το πρόγραμμά του είναι στα 7,5 δισεκατομμύρια, αλλά και από την άλλη ενδεχομένως και κάποιοι από το ακροτήριο του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην πιστέψουν, βέβαια παιδί μου, ότι και αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι 45 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος του προγράμματος Τσίπρα ισχύει. Επομένως εκεί υπάρχει ένα χάσμα, νομίζω, τόσο μεγάλο που ενδεχομένως, το τονίζω και το υπογραμμίζω αυτό το ενδεχομένως, να υποκρύπτει μια παγίδα για αμφότερους αναφορικά με το αν θα μπορέσουν με βάση τη ρητορική τους, αυτά που υπόσχονται και την υπευθυνότητα με την οποία υπόσχονται ό,τι υπόσχονται, τέλος πάντων, να πείσουν κυρίως τους κεντρώους ψηφοφόρους ή τους αναποφάσιστους.

Γι' αυτό και εν τέλει ίσως είναι μια λύση, τέλος πάντων, αυτό το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο να λάβει όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα προγράμματά τους, να τους κάνει μια κοστολόγηση για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.

μήνα της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο, γιατί το Υπουργείο Παιδείας υπόσχεται ότι η δεύτερη φάση πρόσληψης των αναπληρωτών θα τρέξει μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Πάντως πρέπει να πούμε ότι και εδώ στην περιοχή μας, αλλά και συνολικά βλέποντας έτσι τις εκτιμήσεις που κάνουν οι συνδικαλιστές της εκπαίδευσης και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα κενά με τα οποία ξεκινάει η σχολική χρονιά υπολογίζονται σε κάμποσες χιλιάδες. Και ιδιαιτέρως στο κομμάτι της ειδικής αγωγής και της παράλληλης στήριξης. Για παράδειγμα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η παρατήρηση που κάνει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, η ΔΟΕ, μιλά για περίπου 15.000 κενά σήμερα στο πρώτο κουδούνι. Κενά που έχουν να κάνουν και με αρκετές ειδικότητες, με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, όχι μόνο δασκάλους και νηπιαγωγούς, αλλά και βεβαίως, όπως προανέφερα, πάρα πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη. Εδώ στη δικιά μας περιοχή, να σας πω έτσι χαρακτηριστικά, ότι η εκτίμηση που υπάρχει για αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι της ειδικής αγωγής είναι ότι τα κενά είναι πολλές δεκάδες, μόνο στην παράλληλη στήριξη υπολογίζονται σε περίπου 100 κενά, και η ανησυχία που υπάρχει σε εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς που έχουν μάλιστα και παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι ότι πιθανόν να επαναληφθεί, το απέφονται βέβαια, αλλά πιθανόν να επαναληφθεί και το περσινό φαινόμενο, όπου μέχρι το τέλος της χρονιάς πάρα πολλά κενά στην ειδική αγωγή παρέμειναν ακάλυπτα.

Λοιπόν, βέβαια, τώρα το διατάφτα για το θέμα που έχει να κάνει με την παιδεία, την εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα, τουλάχιστον της λεγόμενης εγκυκλίου παιδείας, μας τα λέει λίγο πολύ σχεδόν κάθε χρόνο η PISA, αυτός ο διεθνής διαγωνισμός. Ο τελευταίος διαγωνισμός που βγήκε ήταν, νομίζω, έτσι αρκετά χαρακτηριστικός για το επίπεδο των μαθητών, το επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχεται στην Ελλάδα, με το διεθνή αυτό διαγωνισμό να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δυσκολεύεται στην κατανόηση κειμένου και στο να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Τώρα, βέβαια, με βάση αυτό νομίζω ότι μπορεί κανείς να δει με διαφορετικό μάτι τα διάφορα μηνύματα και τις ευχές που βγάζουν οι παράγοντες του δημοσίου βίου μας με αφορμή σήμερα την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πρώτα και κύρια, βέβαια, από το μήνυμα της ιδίας της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Ζαχαράκη, που βεβαίως προφανώς αποφεύγει και αυτή, όπως και η προκάτοχή της, γιατί δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που συμβαίνει με τη σημερινή υπουργό, αποφεύγει όπως ο διάολος στο λιβάνι να μας πει κάτι για τα αποτελέσματα της PISA. Νομίζω ότι όσοι έχουν παιδιά ή όσοι ενδεχομένως έχουν αποφοιτήσει πριν από λίγα χρόνια από το σχολείο και έχουν έτσι έντονη τη μνήμη των σχολικών ετών, καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι η έννοια της αξιολόγησης, όχι των εκπαιδευτικών, αυτό είναι όνειρο θερινής νύχτας, η έννοια της αξιολόγησης των μαθητών ουσιαστικά φθήνει. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο λίγο πολύ, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπου κάποιος μπορεί κυριολεκτικά, χωρίς να είναι σε θέση να γράψει το όνομά του, να πάρει απολυτήριο λυκείου. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι όταν δεν κόβεται κανείς, δεν μένει κανείς στην ίδια τάξη, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνει, όποιες γνώσεις και αν έχει, είναι λογικό συνολικά το επίπεδο να φθήνει. Έτσι, όταν μιλάμε και προσπαθούμε να βρούμε ένα γενικό μέσο όρο και ποιο είναι το επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος. Γιατί προφανώς από μεμονωμένες περιπτώσεις θα δεις προφανώς και πάρα πολλά λαμπρά μυαλά που βγαίνουν από τα σχολεία και όντως παίρνουν εφόδια, από τη στιγμή βέβαια που και τα ίδια έχουν αυτή τη διάθεση και αυτή τη θέληση. Κατά τα άλλα όμως, σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι είναι

Και βέβαια αξίζει να πούμε, για να μην τα ρίχνουμε βεβαίως και όλα στους εκπαιδευτικούς, γιατί και όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις, έτσι και σε αυτή νομίζω ότι ισχύει η παροιμία ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Υπάρχουν και οι εκπαιδευτικοί βεβαίως που προσπαθούν σε μεγάλο βαθμό να κάνουν ό,τι δυνατόν, αντιμετωπίζοντας και πάρα πολλές δυσκολίες. Βλέπω εδώ, λέει, με αφορμή, γιατί είδα στο μήνυμα της Υπουργού, της κυρίας Ζαχαράκη, να λέει ότι παλεύουμε για ένα καλύτερο σχολείο και για όλη την Ελλάδα, από το πιο μικρό και απομονωμένο νησί του Αιγαίου, από το πιο απομακρυσμένο ορεινό χωριό κτλ. Μέχρι το κέντρο της μεγαλύτερης πόλης. Ωραία και όλα καλά αυτά, αλλά με αφορμή την επίσκεψη, την επικείμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, βλέπω εδώ και διαβάζω ότι ο Νικήτας Κακλαμάνης, λέει, ο πρόεδρος της Βουλής, γιατί θα πάνε μαζί στο Καστελόριζο μεθαύριο, επικοινώνησε με τον δήμαρχο εκεί του ακριτικού αυτού νησιού και βρέθηκαν, λέει, αφού επικοινώνησε, γιατί πριν ήταν αόρατα, βρέθηκαν τελικά δύο σπίτια κενά, τα οποία θα αναλάβει η Βουλή να τα ανακαινήσει, ώστε να μένουν οι γιατροί και οι εκπαιδευτικοί που θα πηγαίνουν, θα διορίζονται ή θα μετατίθενται, τέλος πάντων, θα υπηρετούν με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε καθεστώς σε αυτό το ακριτικό νησί.

Τώρα, βέβαια, ενδεχομένως όντως στο Καστελόριζο να χρειάζεται να πας σε δύο παλιά σπίτια να τα ανακαινήσεις για να μείνουν εκεί εκπαιδευτικοί ή γιατροί ή οποιοδήποτε άλλη δημόσια λειτουργοί, λόγω βεβαίως της ιδιαιτερότητας. Φαντάζομαι όμως ότι στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στη Ζάκυνθο θα πρέπει να πας να πληρώσεις. Να επιδοτήσεις με κάποιο τρόπο τον εκπαιδευτικό. Και βέβαια αυτό το μέτρο που πάρθηκε για τα δύο ενίκια δεν ξέρω αν αρκεί με τις τιμές που υπάρχουν εδώ και μερικά χρόνια, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια στα νησιά.

Τώρα, μια ενδιαφέρουσα ιστορία είναι αυτή με, για να αλλάξουμε θέμα, είναι αυτή με τον Μακάριο Λαζαρίδη, το βουλευτή της Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, και την ανάρτησή του γιατί ο άνθρωπος απίβδησε. Παρά το γεγονός ότι είναι κυβερνητικός βουλευτής, προσπαθούσε να έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως λέει ο ίδιος στην ανάρτησή του, και δεν μπορούσε να βρει άνθρωπο εκεί να μιλήσει και καταγγέλει μάλιστα το διευθυντή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δέντια. Για να καταλάβετε, λέει ο κυβερνητικός βουλευτής, την έπαρση και την αλαζονία κάποιων ανθρώπων, λέγεται Δημήτρης Περδίκης, είναι ο διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Χθες στις 12 παρα 20 το πρωί επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του, δεν το σήκωσε. Την ίδια στιγμή του έστειλα SMS για να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις που θα γίνουν στη Βουλή του Υπουργείου Άμυνας, και μέχρι τη στιγμή, λέει ο Λαζαρίδης, που κάνω την ανάρτηση, ο κύριος Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Να τον πήρετε δηλαδή τώρα που βγήκε αυτή η ιστορία τηλέφωνο? Γιατί δεν ξέρω. Πάντως είναι εντυπωσιακό, αν ο βουλευτής, ο κυβερνητικός βουλευτής, τώρα αν δεν θυμόσαστε να σας θυμίσω, ο κύριος Λαζαρίδης είναι αυτός που ήταν και στην εξεταστική εκεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Χασάπη και τους άλλους εκεί που έκανε τις ερωτήσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, και δεν ήξερε, ας πούμε, ποιους έχει κουμπάρους ο Μητσοτάκης, ήξερε όμως ποιους έχει κουμπάρους ο Ανδρουλάκης και τα λοιπά και τα λοιπά, αν θυμόσαστε. Λοιπόν, αυτός είναι ο οποίος απίβδησε και έκανε αυτή την ανάρτηση, η οποία σχολιάστηκε δε όντως, βεβαίως πρέπει να πούμε. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, καμιά φορά αλλάζουν τα πράγματα. Σκέψου τώρα ένας πολίτης να θέλει να επικοινωνήσει όχι με τον υπουργό ή με τον διευθυντή του υπουργού, αλλά τέλος πάντων με κάποιον ανώτερο κρατικό υπάλληλο για κάποια υπόθεσή του.

Τώρα βέβαια ο Λαζαρίδης με αφορμή αυτό έκλεισε την ανάρτησή του λέγοντας να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας. Και αυτό είναι έτσι που προκαλεί τους τριγμούς τους εσωτερικούς μέσα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί κάποιοι εκτιμούν ότι αυτή η ανάρτηση μπορεί να μην είχε να κάνει τόσο με την αγανάκτηση αυτού του τηλεφωνήματος, αλλά να υπάρξει κάποιο μήνυμα, κάποια ενόχληση, κάποια ρογμή τέλος πάντων προς την εικόνα του Νίκου Δένδια.

0: Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε κάτι άλλο, κάτι εντελώς διαφορετικό, γιατί φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς έχετε δει και την εξέλιξη, την ανατροπή κατά κάποιο τρόπο της υπόθεσης με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και τη σύλληψη χθες των δύο γιατρών με αυτό το ιατρείο Παύλα, υποτιθέμενη κλινική, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας στο Κολωνάκι. Είπαμε και χθες ότι με αφορμή αυτό το περιστατικό, το πολύ δυσάρεστο και τραγικό περιστατικό, προκύπτει ένα ζήτημα αναφορικά με τους ελέγχους. Ο Υπουργός μας είπε ότι τους ελέγχους τους κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος. Μετά μας είπε ότι οι έλεγχοι, επειδή τα ιατρία τα ιδιωτικά είναι τόσα πολλά, γίνονται δειγματοληπτικά σε ένα 30% και το υπόλοιπο 70% ενδεχομένως μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ή να επαφίεται, τέλος πάντων, στην καλή συνείδηση. Τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι βρήκε τη λύση, γιατί καταλαβαίνω ότι διαπιστώνει και ο ίδιος ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, και λέει ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς που θα καθορίσει πώς θα δουλεύουν τέτοιου είδους κέντρα στην Ελλάδα. Τώρα βέβαια ισχύει και σε αυτή την περίπτωση το γνωστό ρητό, πως όταν θες κάτι να το διώξεις από πάνω σου, συστήνεις μια επιτροπή, είναι η λεγόμενη επιτροπή Βαμβακούλα. Η τριμελής επιτροπή με 5-6 νοματέους. Έτσι. Λοιπόν, μια τέτοια θα κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης από ό,τι κατάλαβα εδώ, και θα το λύσει το πρόβλημα. Και τέλος πάντων, θα μπορούσε να πει κανείς ότι μέσα σε αυτό το πολύ δυσάρεστο περιστατικό, επειδή έτυχε ο Θανόν να είναι ένας διάσημος, ένας δημοφιλής άνθρωπος, έτσι πληροφορηθήκαμε και εμείς λιγάκι το τι συμβαίνει. Γιατί ενδεχομένως να το πληροφορήθηκε και ο ίδιος ο υπουργός. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, είτε κάποιοι δεν ξέρανε τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία γενικότερα, όχι για το συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά γενικότερα για το ποιο είναι το καθεστώς λειτουργίας, εποπτείας, ελέγχου κτλ. Είτε κάποιοι το ξέρανε και το κρύβανε, είτε κάποιοι δεν το ξέρανε και καθόλου. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τις ειδήσεις μας από τη Δυτική Ελλάδα και την Αιτωλά Καρνανιά. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού επάνω. Διεύθυνση σπουδών Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
3: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 693
6: 937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
9: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
9: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
9: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί έως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Θυμίζω σε όλους ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου στο live streaming του σταθμού μας στο δυτικάfm.gr.

Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε την σημερινή μας ατζέντα με τα θέματα της τοπικής μας ειδησιογραφίας, με το γεγονός ότι πριν από λίγη ώρα, σήμερα για πρώτη φορά, στο νοσοκομείο Αγρινίου πραγματοποιήθηκε μια ρεαλιστική προσομοίωση τροχαίου σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου για την εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού σε σχέση με τον απεγκλωβισμό ενός πολυτραυματία από τροχαίο ατύχημα. Αυτό ήταν ουσιαστικά το σενάριο της άσκησης, με ρεαλιστικό τρόπο, δηλαδή με ένα παλιό αυτοκίνητο γιοταχή με στραπατσαρεσμένο τον ουρανό του, τέλος πάντων, και τα λοιπά. Μπορείτε να δείτε και τα σχετικά βίντεο και τις φωτογραφίες στο συνείδηση.gr, από το οποίο απεγκλωβίστηκε ο υποτιθέμενος τραυματίας με βάση το σενάριο της άσκησης. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι αυτές τις ημέρες το νοσοκομείο Αγρινίου, με πρωτοβουλία και της χειρουργικής κλινικής που σκοπεύει να ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Τραύμα, έχει διοργανώσει μια σειρά από δράσεις που αφορούν αυτό, δηλαδή το αντικείμενο τους είναι η αντιμετώπιση του τραύματος και των επιγόντων περιστατικών. Με βάση αυτό, μάλλον στο πλαίσιο αυτής, αν θέλετε, της πρωτοβουλίας, αύριο το πρωί στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί και μια ανοιχτή εκδήλωση με τη συνεργασία του Νοσοκομείου Αγρινίου και της Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος και Επίγουσας Χειρουργικής. Μια ομιλία με τον Αθανάσιο Χούντρα σε σχέση με το ζήτημα των τροχαίων ατυχημάτων. Ο τίτλος της εκδήλωσης: Για μια νέα γενιά χωρίς ατυχήματα. Μια εκπαίδευση που αφορά την, ένα ενημερωτικό σεμινάριο, αν θέλετε, που αφορά την εκπαίδευση των οδηγών για την πρόληψη των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Με αυτόν τον τρόπο κλείνει, αν θέλετε, αυτός ο κύκλος δραστηριοτήτων που γίνεται αυτές τις ημέρες, και ο οποίος πρέπει να πω ότι έχει ξεκινήσει από προχθές την Τετάρτη. Από προχθές την Τετάρτη στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου Αγρινίου, όπου ο καθηγητής χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Βασιλείου, μαζί με τη μονάδα από το νοσοκομείο Αθηνών, έκανε μια ενδελεχή ενημέρωση στα στελέχη του νοσοκομείου Αγρινίου πάνω από το ζήτημα αυτό, το θέμα δηλαδή του τραύματος. Το μότο, αν θέλετε, και ο σκοπός για τον οποίο γίνονται όλα αυτά έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι σύγχρονες εγκαταστάσεις των νοσοκομειακών χώρων, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, όλα αυτά είναι καλά, αλλά πάνω απ' όλα είναι και το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. Και πάνω σε αυτό, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η πρόθεση για να ενταχθεί η χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Αγρινίου στο Εθνικό Σύστημα Τραύματος, στο Εθνικό Κέντρο Τραύματος, χρειάζεται να γίνει συνεχής ενημέρωση και επανεκπαίδευση του προσωπικού. Εκεί τώρα, γι' αυτό έγινε και η σημερινή άσκηση με αυτή τη ρεαλιστική προσομοίωση απεγκλωβισμού πολυτραυματία από τροχαίο. Ένα βασικό κομμάτι σε αυτό το θέμα που λέγεται τραύμα είναι δυστυχώς και τα τροχαία ατυχήματα. Παραμένουν ακόμα ένα μεγάλο ζήτημα, με νεκρούς δυστυχώς και πάρα πολλούς τραυματίες κάθε χρόνο.

Τώρα, να πάμε μια βόλτα μέχρι το Αιτωλικό, μιας και λέγαμε για αυτή την ιστορία και την άσκηση στο νοσοκομείο με το σενάριο του απεγκλωβισμού από τροχαίο. Δυστυχώς στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν πολλά τροχαία και πολλές φορές έτσι τροχαία που προκαλούν λίγο και κάποια αντανακλαστικά για την επιπολαιότητα ορισμένων πραγμάτων. Να πούμε ότι είχαμε ένα πρόσφατο συμβάν στο Αιτωλικό, εκεί όπου ένας 14χρονος μοτοσυκλετιστής χωρίς δίπλωμα παρέσυρε μία μητέρα που κινούνταν πεζή και είχε μαζί της και το καροτσάκι με το μωρό της και μία ακόμα κόρη της, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν όλοι τους επί της ουσίας, και η γυναίκα που παρασύρθηκε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, αλλά και τα ανήλικα παιδιά της και το βρέφος που μεταφέρονταν στο καρότσι και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο. Πρέπει να πω βεβαίως ότι μετά από αυτό το περιστατικό πολύ γρήγορα η αστυνομία κατάφερε να συλλάβει τον υπαίτιο του τροχαίου, τον 14χρονο χωρίς δίπλωμα, ο οποίος δυστυχώς κατά συνήθι τακτική έσπευσε να εγκαταλείψει κιόλας τον τόπο του δυστυχήματος και να τραπεί σε φυγή, αλλά πολύ γρήγορα, σε λιγότερο ίσως και από μία ώρα, συνελήφθη από την αστυνομία. Και η υπόθεση αυτή θα ακολουθήσει προφανώς και το δρόμο της δικαιοσύνης για τα περαιτέρω, αλλά από εκεί και ύστερα οφείλει να παρατηρήσει κανείς ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δυστυχώς τη γνωστή επιπολαιότητα, είτε δηλαδή πιτσιρικάδες χωρίς δίπλωμα, είτε σε πολλές περιπτώσεις νεαρούς οι οποίοι είναι μεθυσμένοι. Ένα τέτοιο παράδειγμα είχαμε τις προάλλες εδώ στο κέντρο του Αγρινίου, που ένας έπεσε πάνω στην πιάτσα των ταξί και ήταν μεθυσμένος. Και ο ίδιος επίσης, αν και δεν υπήρξε τραυματισμός στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρά μόνο υλικές ζημιές, ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, παρόλα αυτά και εκείνος, ακριβώς επειδή είχε την επίγνωση ότι ήταν μεθυσμένος, έσπευσε να εξαφανιστεί και να βεβαίως να συλληφθεί λίγο αργότερα.

Τώρα θα μείνουμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο για να πούμε ότι σχηματίστηκε βεβαίως η σχετική δικογραφία, αλλά γίνονται και έρευνες από την αστυνομία αναφορικά με αυτό το πλιάτσικο, πρέπει να το χαρακτηρίσω, δεν βρίσκω άλλη ιδανική λέξη, που σημειώθηκε την Τετάρτη στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Μεταφορών εδώ στο Αγρίνιο. Οι δράστες κατάφεραν, από ό,τι φαίνεται κατά τα φαινόμενα τις μεταμεσονύκτιες ώρες, να κλέψουν από το κτίριο 4 εξωτερικές μονάδες κλιματισμού, χαλκοσωλήνες και πολλά άλλα έτσι υλικά που από ό,τι φαίνεται για τους ίδιους είναι χρήσιμα. Για να ξυλώσουν όλα αυτά όμως προκάλεσαν και σημαντικές φθορές στους χώρους και στον εξοπλισμό της υπηρεσίας, με το κόστος της ζημιάς για τη Διεύθυνση Μεταφορών εδώ στο Αγρίνιο να υπολογίζεται σε κάμποσες χιλιάδες ευρώ. Το περιστατικό βεβαίως την επόμενη μέρα το πρωί καταγγέλθηκε στις αρχές και ξεκίνησε η έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των

τώρα, να πάμε σε μία από τις λεγόμενες έτσι καλές ειδήσεις και ευχάριστες, γιατί έχει την αξία του, για να μην τα βλέπουμε πολλές φορές και όλα μαύρα ή απεσιόδοξα. Είχαμε αυτές τις ημέρες, αυτή την εβδομάδα, την τελετή για το διαγωνισμό που έγινε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με την προώθηση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση και γενικότερα στο δημόσιο τομέα. Εκεί πρέπει να πούμε ότι είχαμε μια επιτυχία από την περιοχή μας, με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δυτικής Ελλάδας να βραβεύεται για την καλύτερη ιδέα στον τομέα των βραβείων Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός. Η διάκριση απονομήθηκε στο προϊστάμενο του Τμήματος Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας. Αυτό που κατάφεραν οι άνθρωποι εκεί της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ήταν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης και να δημιουργήσουν τον Αλκίνο, το οποίο είναι ένα εργαλείο που έχει σκοπό να βοηθήσει τις δημόσιες υπηρεσίες να διαχειρίζονται καθημερινά μεγάλο όγκο εγγράφων και πληροφοριών, καθιστώντας την αναζήτηση της κατάλληλης γνώσης λιγότερο χρονοβόρα σε σχέση με το παρελθόν. Επιτρέπει το σύστημα αυτό που δημιούργησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης εδώ στη Δυτική Ελλάδα την αναζήτηση και την αξιοποίηση της πληροφορίας με βάση το νόημα και το περιεχόμενο των εγγράφων, δημιουργώντας μία σύγχρονη σημασιολογική μνήμη ουσιαστικά των υπηρεσιών. Βασίζεται σε τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα και μπορεί να εγκατασταθεί τοπικά σε μία δημόσια υπηρεσία, προσφέροντας μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων και της υποδομής, δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, αλλά και περιορισμό της εξάρτησης από κλειστές εμπορικές πλατφόρμες. Η πρόταση Αλκίνος αποτελεί ένα αποτέλεσμα της δουλειάς που έγινε βεβαίως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αναδεικνύει ότι υπάρχουν, αν μη τι άλλο, δυνατότητες στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και να σχεδιάζουν και να υλοποιούν σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις.

Τώρα, να πούμε ότι μια παρόμοια είδηση μας έρχεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Επιστημονικό Πάρκο της Πάτρας, στο οποίο λειτουργεί η Biotech υπό την εποπτεία του καθηγητή του Τμήματος Αηφορικής Γεωργίας εδώ στο Αγρίνιο, του κυρίου Θάνου Τσιάμι. Γιατί η Biotech μπορεί να έχει την έδρα της βέβαια στο Επιστημονικό Πάρκο των Πατρών, υπάρχει όμως και το παράρτημά της στο Αγρίνιο, καθώς ο τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται έχει έτσι μια ιδιαίτερη σημασία για την γεωργική παραγωγή, την κτηνοτροφική παραγωγή, αλλά ακόμα και τις υδατοκαλλιέργειες. Τα συστήματα που έχει προωθήσει η συγκεκριμένη εταιρεία, που λειτουργεί, επαναλαμβάνω, υπό την ομπρέλα του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών και με το παράρτημά της εδώ στο Αγρίνιο, παρουσιάζονται αυτές τις μέρες στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και έχουν να κάνουν με τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρονται στο κομμάτι της μοριακής και μικροβιακής διάγνωσης, ουσιαστικά αναπτύσσοντας λύσεις για την ταχύ ανίχνευση παθογόνων και την βιοασφάλεια στους τομείς που ανέφερα πριν, γεωργία, κτηνοτροφία, αλλά και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Η λειτουργία βεβαίως του υποκαταστήματος στο Αγρίνιο για την συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις και την τοπική παραγωγή έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί επιτυγχάνει, νομίζω, αυτό που είναι και ζητούμενο, δηλαδή τη σύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με την τοπική παραγωγή, την επιχειρηματικότητα και ουσιαστικά κατατείνει, αυτός είναι ο απότερος σκοπός, στην ενίσχυση της αγροδιατροφικής και παραγωγικής δραστηριότητας.

Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στα του Δήμου Ακρινίου για να πούμε ότι με σκοπό να κερδιθούν 3 χρόνια ουσιαστικά λειτουργίας, ο Δήμος Ακρινίου και ο Σύνδεσμος Διαχείρισης του Χιτά Στράτου έχουν αναρτήσει αυτές τις ημέρες το διαγωνισμό για τη διετή λειτουργία του Χιτά και τα έργα επαύξησης της χωρητικότητας των 3 υφιστάμενων κιτάρων. Είναι ένας διαγωνισμός με προϋπολογισμό 3,4 εκατομμύρια ευρώ. Η δημοπράτησή του έχει προγραμματιστεί σε περίπου ένα μήνα από τώρα, στα μέσα Οκτωβρίου. Και το ενδιαφέρον είναι ότι, και η διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν, είναι ότι μαζί με τη διετή λειτουργία του ΧΙΤΑ ανατίθεται με αυτό το διαγωνισμό και έργα που θα γίνουν για την επαύξηση της χωρητικότητας των 3 υφιστάμενων κιτάρων. Κάτι που θέλει να κάνει ο Δήμος Ακρινίου για να μην υπάρξει πρόβλημα με αφορμή το γεγονός ότι είχαμε το δυσάρεστο συμβάν να ακυρωθεί στα δικαστήρια με υπαιτιότητα των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό το έργο της επέκτασης του ΧΙΤΑ, δηλαδή της δημιουργίας νέων κιτάρων. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό το πράγμα θα καθυστερήσει ως φαίνεται αρκετά, ο Δήμος Ακρινίου και ο Σύνδεσμος Διαχείρισης του ΧΙΤΑ αναγκάζεται να κάνει, να βρει, και το βρήκε δηλαδή, μια ενδιάμεση λύση να αυξηθεί ο όγκος των υφιστάμενων κιτάρων. Αυτές οι εργασίες θα γίνουν μέσα από αυτή την εργολαβία. Φαντάζομαι πολύ σύντομα, ίσως μέχρι το τέλος της χρονιάς, αρχές και πολύ ίσως σύντομα στις αρχές της νέας χρονιάς, να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαγωνιστική διαδικασία, γιατί είναι και κάτι που είναι πιεστικό για τη λειτουργία του ΧΙΤΑ, ακριβώς επαναλαμβάνω επειδή δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα με το έργο της επέκτασης του ΧΙΤΑ. Για αυτό καθεαυτό τώρα, το έργο της επέκτασης, πρέπει να πούμε ότι αναμένεται να επαναχρηματοδοτηθεί, γιατί είχε ενταχθεί στο προηγούμενο ΕΣΠΑ. Το νέο ΕΣΠΑ δυστυχώς δεν χρηματοδοτεί εκ νέου τέτοια έργα παρά μόνο μονάδες ανακύκλωσης και ανάκτησης. Επομένως, αυτό όπως και πολλά άλλα έργα από ανά την Ελλάδα, αντίστοιχα έργα επέκτασης των ΧΙΤΑ, θα χρηματοδοτηθούν αμιγώς από εθνικούς πόρους. Μέχρι όμως να συμβεί κάτι τέτοιο, ο Δήμος Ακρινίου, ακριβώς επειδή η κατάσταση δυνητικά μπορεί να γίνει πολύ πιεστική, βρήκε αυτή τη λύση με μια τεχνική λύση ουσιαστικά, με την άρση ενός αναχώματος για την αύξηση της χωρητικότητας των υφιστάμενων κιτάρων, και αυτό θα τρέξει το επόμενο διάστημα με το διαγωνισμό που βγήκε ήδη στον αέρα. Βέβαια να πω ότι αυτό θα έχει και ένα κόστος. Ένα κόστος που έχει να κάνει και με τα χρήματα που πληρώνει ο Δήμος για τη λειτουργία του ΧΙΤΑ, γιατί αυτές οι εργασίες επαύξησης των υφιστάμενων κιτάρων ενσωματώνονται μαζί με το κόστος λειτουργίας που ούτως ή άλλως δημοπρατείται για τα επόμενα 2 χρόνια και ανεβάζουν λίγο πάνω από τα 30 ευρώ το κόστος διαχείρισης ανατόνου απορριμμάτων. Ευελπιστώ ότι σύντομα, ενδεχομένως σε κεντρικό επίπεδο, και αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο το Δήμο Ακρινίου αλλά όλους τους Δήμους της χώρας, να υπάρξει και η επιστροφή των χρημάτων από το τέλος σταφής, γιατί ήδη, όπως λένε και οι αυτοδιοικητικοί, πολλά πράγματα σε σχέση με τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης λειτουργούν έτσι με ένα πλαίσιο πολύ πιεστικό το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Λοιπόν, κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, να σας θυμίσω ότι σήμερα και αύριο ο Δήμος Αγρινίου υλοποιεί το διήμερο αφιέρωμα στον μεγάλο Αγρινιώτη στιχουργό Πυθαγόρα Παπασταματίου, όπως έγινε πέρυσι και πρόπερσι. Φέτος, σήμερα δηλαδή, για την πρώτη μέρα αυτού του διήμερου αφιερώματος, στις 8.30 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή του Γεράσιμου Ανδρεάτου, του Θοδωρή Βουτσικάκη, της Χρυσούλα Στεφανάκη και της Μαρίας Ιωαννίδου. Το έργο και την προσωπικότητα του Πυθαγόρα Παπασταματίου θα φωτίσουν με τις παρεμβάσεις τους η Ελίνα Μιχαλακοπούλου και ο Κώστας Μπαλαχούτης, με τη συνοδεία βεβαίως πολυμελούς ορχήστρας. Αυτή η μουσική περιπλάνηση στις μεγαλύτερες επιτυχίες του Πυθαγόρα Παπασταματίου, με τραγούδια που έγραψαν ιστορία και άφησαν εποχή. Αύριο επίσης η συνέχεια, αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα στις 8.30 το βραδάκι, στην πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη μέρα του αφιερώματος.

Αυτά για σήμερα. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε βεβαίως καλό Σαββατοκύριακο και θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στη Φόνη Γερμανή που ακολουθεί με την εκπομπή Μαζί Δυτικά. Θα τα πούμε βεβαίως από την ερχόμενη εβδομάδα κανονικά εδώ στις επάλξεις στις 11 όπως κάθε μέρα μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

Έχοντας πάει σχολείο, νιώθοντας μια νοσταλγία, ξεκίνησε αυτή η μέρα και δεν πήγαμε για μας, πήγαμε για τα παιδιά μας, όπως αντιλαμβάνεστε. Καλή σχολική χρονιά σε όλες τις μαθήτριες, σε όλους τους μαθητές. Δύναμη σε εκπαιδευτικούς και γονείς να ευχηθούμε. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM. Η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή μαζί Δυτικά με τη Φόνη Γερμανή. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει τη μουσική και ρυθμίζει τον ήχο.

Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 92,8, πολύ καλά εκεί βρίσκεστε. 2641039410 και 39411 τα τηλέφωνά μας. info@vtkfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για μηνύματα, σχόλια, επισημάνσεις, καταγγελίες, φωτογραφικό και άλλο υλικό.

Και σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, ήταν 2001, έχουν περάσει και όλες 25 χρόνια, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχθηκαν πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος, με αεροσκάφη να πέφτουν στους δίδυμους πύργους, το Πεντάγωνο και σε μια ερημική περιοχή του

Να θυμίσουμε για τους πολύ νεότερους και για τους ανθρώπους που δεν τα έζησαν ότι λόγω αυτών των πολλαπλών χτυπημάτων είχαμε πολλούς νεκρούς, χιλιάδες νεκρούς, 3.000 ήταν συνολικά, τους ξεπέρασαν. Ανάμεσά τους, να γίνει και μια αναφορά, 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής, αλλά μιλάμε για πολλές χιλιάδες ψυχές. Είναι μια μέρα που άλλαξε τα πάντα στον πλανήτη, άλλαξε ακόμα και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε, έτσι, το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να επέμβει εν καιρό ειρήνης και να ισοπεδώσει ζωές, να ισοπεδώσει ελευθερίες και κυρίως να κοστίσει ανθρώπινες ζωές.

Όσοι μάλιστα το παρακολουθήσαμε απευθείας, το βλέπαμε στους δέκτες μας να γίνεται από το πρώτο χτύπημα, από το πρώτο χτύπημα στον πρώτο πύργο, και το βλέπαμε live όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν πιστεύαμε στα μάτια μας, και ακόμα όσο και να το κοιτάζει κάποιος, να το εμπεδώσει τέλος πάντων, δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι σαν να ήταν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη πήγαν και έπεσαν επάνω στους πύργους, στους δίδυμους και το Πεντάγωνο.

Η Αλ-Κάιντα, έλεγαν από τότε οι πληροφορίες, βρισκόταν πίσω από αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το συγκλονιστικό γεγονός που άλλαξε, όπως αντιλαμβάνεστε, τις διεθνείς ισορροπίες και διαμόρφωσε αυτό το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Και για να θυμηθούμε και κάτι ακόμα, μια λεπτομέρεια που είναι ουσιαστική, όχι απλώς τεχνική. Είχαμε 19 αεροπειρατείες εκείνη την ημέρα. Κατέλαβαν πολιτικά αεροσκάφη.

και ανάμεσα στα πολύ δυσάρεστα, κάποιοι άνθρωποι δεν βρήκαν τους δικούς τους, έτσι, τους αγαπημένα τους πρόσωπα, δεν τους βρήκαν ποτέ. Αντιλαμβάνεστε τους λόγους.

Ξεκινήσαμε λέγοντας για τα σχολεία. Αντιλαμβάνεστε τι έχει συμβεί από το πρωί. Άλλοι νωρίτερα, άλλοι αργότερα έκαναν τους αγιασμούς. Υπήρχε ένα κλίμα χαράς, ένα κλίμα προσμονής. Εγώ θα ήθελα καμιά σαρανταριά μέρες ακόμα έτσι να περιμένουμε. Να κρατήσει και λίγο παραπάνω το καλοκαιράκι, να κάνουμε και τις διακοπές που θέλουμε ακόμα. Αλλά αυτά είναι ευσεβείς πόθη, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, στη συγκεκριμένη περίπτωση στα θρανία τους οι μαθητές, οι γονείς στο γνωστό στίβο, να τα προλάβουν όλα. Έγιναν λοιπόν οι τελετές των αγιασμών και στα σχολεία του Αγρινίου. Έδωσε το παρόν και ο Δήμαρχος, ο κ. Παπαναστασίου, μαζί με άλλους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Εκεί που βρέθηκε ο Δήμαρχος ήταν και ο Μητροπολίτης Ιτωλίας και Ακαρνανίας, ο κ. Δαμασκηνός, για να δώσει το έναυσμα για έναρξη μιας νέας σχολικής χρονιάς με φώτιση, με ηρεμία και με σύνεση.

Έγινε η γνωστή ανταλλαγή ευχών και ο δήμαρχος, ο κ. Παπαναστασίου, έχει αναφέρει σε μια ανάρτησή του ότι βλέποντας τους μαθητές να επιστρέφουν στις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς να τα υποδέχονται και τους γονείς να εύχονται μια καλή αρχή, σκέφτηκα για ακόμα μια φορά πόσα περισσότερα είναι το σχολείο από έναν χώρο μάθησης. Είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται, να ρωτούν, να πειθαρχούν, να συνυπάρχουν και να διαμορφώνουν σταδιακά τη δική τους κρίση. Σε μια εποχή

χαμόγελα και ευχές όμως δεν είχαμε μόνο στο Αγρίνιο, είχαμε σε όλη την Ελλάδα, είχαμε και στο γειτονικό μας Μεσολόγγι, στην ιστορική έδρα της Ιδωλοκαρνανίας. Την ανέμεναν με προσμονή τέλος πάντων αυτή την έναρξη της σχολικής χρονιάς και οι μαθητές στην περιοχή. Πήγε σε κάποιες σχολικές μονάδες και στο Αιτωλικό ο Δήμαρχος Μεσολογγίου, ο κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος, βρέθηκε κοντά σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και σε γονείς και συνομίλησε με παιδιά. Ευχήθηκε σε όλους τους μαθητές και σε όλες τις μαθήτρες καλή αρχή, καλή πρόοδο και δύναμη σε κάθε τους προσπάθεια. Και στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς ευχήθηκε υγεία, υπομονή και μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά. Κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια καινούργια αρχή, γεμάτη όνειρα, στόχους και ευκαιρίες. Και ο Δήμος της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου εύχεται σε όλα τα παιδιά να έχουν μια χρονιά γεμάτη γνώση, χαμόγελα, όμορφες στιγμές και επιτυχίες. Αρκετές λοιπόν ευχές. Μακάρι τα παιδιά να είναι σε θέση, εγώ θα έλεγα, θα προσέθετα, πραγματικά να έχουν ίσες ευκαιρίες, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να έχουν παπούτσια και ρούχα να φορέσουν για να μπορούν να πάνε και να αισθάνονται έτσι αξιοπρεπή απέναντι στα άλλα παιδιά. Να έχουν χώρους να διαβάσουν, να είναι σε ένα ζεστό περιβάλλον το χειμώνα. Ξέρετε, ακούγονται κάπως αυτονόητα, αλλά δεν είναι. Να έχουν φαγητό στο σπίτι τους, να ξεκινήσουμε από αυτά που για κάποιους είναι αυτονόητα, αλλά δεν είναι για όλους. Και από εκεί και ύστερα να τους δοθεί η ευκαιρία να μπορέσουν να διαβάσουν, να μελετήσουν, να μην χάσουν την παιδικότητά τους, την παιδική τους ηλικία, να κάνουν δραστηριότητες που ευχαριστούνται με την ψυχή τους και κυρίως να είναι χαμογελαστά, να είναι ευτυχισμένα.

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι ένα πολύ σύνθετο, πολύ δύσκολο επάγγελμα. Και κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε και με λεπτομέρειες, θα αναφερθούμε και σε μια μελέτη που έχει γίνει, που δείχνει πραγματικά ότι πολλοί εκπαιδευτικοί, οι περισσότεροι, ένα μεγάλο ποσοστό, είναι από μια ηλικία και πάνω και οι νεότεροι στο δημόσιο σύστημα είναι πολύ λίγοι. Και αυτό έχει να κάνει με το σύστημα βεβαίως των προσλήψεων. Και από την άλλη, να ευχηθούμε και στους γονείς ψυχραιμία, θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί ειδικά για τα πρωτάκια, και το είδα τη διαφορά της πρώτης δημοτικού με τη Δευτέρα, είδα πώς αισθανόμουν εγώ στην πρώτη δημοτικού ως γονέα. Σήμερα ήμουν πολύ χαλαρή, πραγματικά το απόλαυσα. Ήταν μια πολύ ωραία τελετή αγιασμού. Πολύ χαρά πήρα. Έβλεπα όμως τους γονείς που είναι τώρα στη δική μου θέση την περσινή, πόσο στρεσαρισμένοι ήταν, και το αντιλαμβάνομαι. Αλλά θα σας πω κάτι που έλεγε μια νηπιαγωγός που την εκτιμώ πάρα πολύ. Και μου έλεγε: μην έχεις κανένα άγχος, όλα τα παιδιά της πρώτης δημοτικού τα Χριστούγεννα θα ξέρουν ακριβώς τα ίδια πράγματα.

Και θα ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα και αντιλαμβάνεστε ότι από τότε που έγινε γνωστή αυτή η θλιβερή είδηση της απώλειας του γνωστού δημοφιλούς καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, δεν έχουν σταματήσει να βγαίνουν στο φως πολλά στοιχεία σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, σε ποια κατάσταση βρισκόταν, αν είχε υποστεί κάποια μικρή λιποθυμία, κατά πόσο ισχύει ή δεν ισχύει, αλλά τώρα έχουμε μια εξέλιξη σοβαρή, υπό την έννοια ότι δεν ξεκαθαρίζει, δεν αποσαφηνίζει την αιτία θανάτου. Ολοκληρώθηκε πριν από λιγότερο από μία ώρα η νεκροψία νεκροτομή στη Σωρότου. Υπέστη, θυμίζουμε, ανακοπή σε κλινική στο Κολωνάκι το μεσημέρι της Τετάρτης. Και τα πρώτα στοιχεία των εξετάσεων, με βάση πάντα τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, δεν δείχνουν ξεκάθαρη αιτία θανάτου.

του. Τώρα οι ιατροδικαστές δίνουν βαρύτητα ή ρίχνουν την προσοχή τους, πείτε το όπως θέλετε, στις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για να συνθέσουν όλα τα κομμάτια αυτού του παζλ. Έγινε το επίλυθε το μοιραίο. Βέβαια, άλλη άποψη έχουν οι ιδιοκτήτες αυτής της κλινικής στο Κολωνάκι στη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Και από τη στιγμή που αυτά που σας αναφέρομαι γίνονται γνωστά, δεν δίνονται απαντήσεις που να είναι ακριβείς. Τι έγινε, τι ακριβώς συνέβη. Και έτσι αναμένονται απαντήσεις και από τις υπόλοιπες εξετάσεις, αλλά και από τις έρευνες που γίνονται και στη συσκευή που έκανε όλη αυτή τη διαδικασία. Άγνωστο γιατί, εν πάση περιπτώσει, και αν επιτρεπόταν στο συγκεκριμένο χώρο. Αυτά θα διερευνηθούν όλα και με δεδομένο βεβαίως ότι έχουν δει πολλά στοιχεία το φως της δημοσιότητας, νομίζω ότι δεν θα μείνει κάτι έτσι που δεν θα διερευνηθεί, και η οικογένεια έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο. Η νεκροψία νεκροτομή διήρκησε πάνω από μια μισή ώρα. Παρουσία τεχνικών συμβούλων, όχι ενός που προσέλαβε η οικογένεια, όσο και δύο, όσο και των ιατροδικαστών, και θα δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει και τι μπορεί να δημοσιοποιηθεί από αυτούς. Τώρα οι δύο γιατροί της κλινικής, αφού ολοκληρώθηκε η αυτοψία στην κλινική και οι αρχές συγκέντρωσαν τα απαραίτητα στοιχεία, συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης και θα οδηγηθούν στην Ευελπίδων σήμερα για να απολογηθούν για την υπόθεση. Ήδη, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, αυτοί οι γιατροί έχουν πέσει σε αντιφάσεις, γεγονός που δημιουργεί υποψίες, υπό την έννοια ότι αν δεν είχαν κάτι να φοβηθούν θα έλεγαν ακριβώς τα πράγματα όπως έγιναν, με σαφείς λεπτομέρειες. Η Ιωάννα Γάκα, όπως είναι μια γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση, ανέφερε στην κατάθεσή της ότι είχε ραντεβού με τον Γιώργο Μαζονάκη στις 4 και ότι εκείνος άργησε περίπου 30 λεπτά. Αυτό το στοιχείο δεν αποδεικνύεται, λένε τα δημοσιεύματα, αφενός από τις κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, αφετέρου από την ώρα που δέχθηκε κλίση το ΕΚΑΒ για να σταλεί το ασθενοφόρο ώστε να παραλάβει τον τραγουδιστή. Από την έρευνα αποδεικνύεται, λένε τα δημοσιεύματα, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μετέβη στην κλινική στη 1, ενώ το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 4 και 26 πρώτα λεπτά. Σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, δεν έχουμε μπροστά μας τη δικογραφία, δεν έχουμε κάποια άλλα στοιχεία, λέμε αυτό που μεταφέρουν συνάδελφοι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ, ότι υπάρχουν στοιχεία ότι η θεραπεία βρισκόταν σε εξέλιξη όταν ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν εμφανώς καταβεβλημένος, κάτι που έχει παραδεχθεί και η ίδια η γιατρός. Και πραγματικά είναι απορίας άξιον πως βάζεις σε μια διαδικασία έναν άνθρωπο που βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Με 10 τα πας σε ένα γιατρό και σου λέει το παιδί σου, το πας και σου λέει δεν κάνω εμβόλιο, δεν κάνω τίποτα. Εδώ μιλάμε για μια σύνθετη διαδικασία που διερευνάται κατά πόσο υπήρχαν οι βάσεις, οι άδειες, η δυνατότητα να κάνεις τέτοιες πράξεις εκεί. Η κυρία Παγώνη είπε ότι δεν προβλέπει ο νόμος κάτι σχετικό. Βέβαια, αυτή μια χαρά το διαφήμιζαν ως παροχή υπηρεσιών. Τελικά, έχει δίκιο η φίλη μου η Κατερίνα Καραδήμα, καμιά φορά στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις.

Και υπάρχουν και κάποια άλλα έτσι, στοιχεία, κάποιες άλλες αναφορές για απόπειρα, απόκρυψη στοιχείων από το μηχάνημα που έκανε αυτήν την διαδικασία, την πλάσμα αφαίρεση, που ειλικρινά δεν ξέρω τι είναι, και από τι σε απαλλάσσει. Λοιπόν, εγώ κάτι κιλάκια θέλω να χάσω, αλλά τελικά θα πάω όχι δια της πλαγίας οδού, κανονικά ούτε ενέσεις, ούτε μηχανήματα. Λοιπόν, το ράβουμε. Να κάνουμε λίγο χιουμοράκι, γιατί το θέμα είναι πολύ βαρύ. Εξετάζεται λοιπόν με ιδιαίτερη προσοχή αν οι γιατροί προσπάθησαν να εξαφανίσουν το γενετικό υλικό του τραγουδιστή, το οποίο βρίσκονταν εντός του μηχανήματος, σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι δεν βρίσκονταν σε εξέλιξη ιατρική πράξη.

οι αιτίες έτσι θα αναδειχθούν. Φαντάζομαι, υποθέτω, θέλω να πιστεύω το θανάτου του καλλιτέχνη, αλλά αυτό προφανώς και δεν θα τον φέρει πίσω. Όμως είναι μια αφορμή, ένα αντιπαράδειγμα, ένα έναυσμα να δούμε ότι οφείλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί, γενικότερα και υποψιασμένοι, όταν άνθρωποι που δηλώνουν ό,τι δηλώνουν μας πουλάνε ελπίδα για να γίνουμε πιο όμορφοι, για να γίνουμε πιο δυνατοί, για να γίνουμε και εκεί στην ψυχική υγεία που θα εστιάσουμε μετά, για να γίνουμε πιο χαρούμενοι, πιο ευτυχισμένοι, να μην τσιμπάμε πάντα, να ψάχνουμε παραπάνω, να ζητάμε δεύτερες και τρίτες γνώμες.

Λαμβάνουμε μήνυματά σας και τα βλέπουμε με μεγάλη προσοχή. Σε ό,τι αφορά τα αδέσποτα, ένα ζήτημα αυτό, αλλά και τα δεσποζόμενα. Η κακοποίηση δεν αφορά μόνο τα αδέσποτα, αφορά και δεσποζόμενα που τα βλέπουμε να είναι σε διάφορους χώρους και να περνούν μαύρη ζωή. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Λοιπόν, να είναι δεμένα μες στη ζέστη, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, να είναι σε ένα μπαλκόνι, να είναι μες στη βρωμιά. Ο νόμος λοιπόν τα προστατεύει και αν πραγματικά θέλετε να κάνετε κάτι για αυτά, ενημερώστε τις αρχές, ενημερώστε την αστυνομία. Κακοποίηση είναι όχι μόνο να το χτυπάς, να το θανατώνεις, έτσι, είναι και το να το έχεις σε συνθήκες απάνθρωπες που δηλώνουν την αποκτήνωση του ίδιου του ανθρώπου. Κάντε λοιπόν αυτό το βήμα και μην φοβηθείτε αν ο γείτονας, αν ο γνωστός, αν ο συγχωριανός, τέλος πάντων, να δεχθεί την καταγγελία σας και τις επιπτώσεις. Γιατί οι επιπτώσεις αφορούν τις δικές του πράξεις και όχι τη δική σας συμπεριφορά.

Ισχύει ότι ισχύει για τους ανθρώπους. Είναι ψυχές, αντιλαμβάνεστε. Ισχύει το ότι δεν κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας όταν βλέπουμε να συμβαίνει κάτι άσχημο, όταν βλέπουμε παιδιά να παραμελούνται, όταν βλέπουμε και ακούμε ότι στο διπλανό σπίτι υπάρχει επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Θα μου πείτε πώς το καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι ακούγεται αν κάποιος δέρνει κάποιον ή αν κάποια δέρνει κάποιον, για να μην τα μπερδεύουμε, γιατί καμιά φορά δεχόμαστε και κριτική ότι φωτογραφίζουμε μόνο το ανδρικό φύλο ως υπαίτιο για την ενδοοικογενειακή βία. Υπάρχει βεβαίως και το αντίστροφο. Υπάρχουν άνδρες που δέχονται ενδοοικογενειακή βία και οι ίδιοι οφείλουν να το καταγγέλουν. Να περάσουμε σιγά σιγά σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Επιστροφή στο στούντιο μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει τη μουσική και ρυθμίζει τον ήχο. Φώνη Γερμενή στο μικρόφωνο της εκπομπής. Επιστρέψαμε και επέστρεψαν τα παιδιά μας στα σχολιά, παιδιά και έφηβοι. Ήταν μια περίοδο ξεκούρασης για πολλούς, ελευθερίας. Είχε αλλάξει η καθημερινότητα, αλλά επανερχόμαστε στη σχολική πραγματικότητα. Αλλάζουν οι υποχρεώσεις, επανέρχονται κάποιες που υπήρχαν. Βεβαίως αλλάζουν και οι προσδοκίες, αλλά και οι κοινωνικές απαιτήσεις. Και έτσι, εκτός από τον ενθουσιασμό και την προσμονή, έχουμε και μια περίοδο ψυχολογικής επιβάρυνσης, θα έλεγα. Γι' αυτό θα μιλήσουμε τηλεφωνικά και τον ευχαριστούμε γι' αυτό με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσαμάκη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, είναι ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσαμάκη, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
1: Γεια σας, γεια σας, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είναι λογικό αυτό το άγχος, είναι φυσιολογικό αυτό το άγχος που βιώνουμε και σε ό,τι αφορά έτσι, αυτούς γονείς, αλλά και τα παιδιά που έχουν τα δικά τους ζητήματα, αλλά κυρίως των ενηλίκων. Μέχρι πότε είναι φυσιολογικό αυτό το άγχος, πόσο δηλαδή?
1: Σε μεγάλο βαθμό είναι στο φάσμα του φυσιολογικού που λέμε. Είναι αυτό που λέμε η μεταδιακοπιακή, αν μπορούμε να το πούμε, μελαγχολία.
0: Ναι, μετά τις διακοπές δηλαδή.
1: Ναι, ναι, post vacation blues το λένε οι Αμερικάνοι. Το οποίο ουσιαστικά είναι μια περίοδος όπου φεύγουμε από την καλοκαιρινή λίγο χαλάρωση, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στη νέα σεζόν. Υπάρχει λίγο μια ξαφνική μετάβαση, γιατί από εκεί που είχαμε λιγότερες υποχρεώσεις αρχίζουν να έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις, να έχουμε deadlines, προθεσμίες δηλαδή, να έχουμε πρόγραμμα καθημερινό, και σιγά σιγά κάποιοι άνθρωποι αρχίζουν να αισθάνονται ότι αρχίζουν πάλι να εγκλωβίζουν, αρχίζουν πάλι τα ίδια και τα ίδια. Mm-hmm. Υπάρχει μια μικρή σλιψούλα, μια μικρή μελαγχολία, λίγο κακοκεφιά, σε μερικούς παράδειγμα και λίγο το κίνητρο να μειώνεται ή να δυσκολεύεται λίγο στην αρχή να συγκεντρωθούν. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν κιόλας να επηρεαστεί και λίγο ο ύπνος τους, να έχουμε λίγο πιο νωρίς πρωινό ξύπνημα, να έχουμε ψυχοσωματικά συμπτωματάκια όπως πόνο κέφαλος, αλλαγή στην όρεξη καμιά φορά. Επειδή αναφέρατε παιδιά και φίβους, εκεί κάποια συμπτωματάκια λόγω της επιστροφής στο σχολικό περιβάλλον επίσης μπορεί να υπάρχουν, όπως να αγχώνονται επειδή τα παιδιά ξαναρχίζουν τώρα να αλληλεπιδρούν με άλλα παιδιά. Ή να πάρουν τη θέση τους στο σχολικό περιβάλλον, οπότε μπορεί να πυροδοτηθεί λίγο αυτό το κομμάτι. Στις πιο πολλές περιπτώσεις τα συμπτώματα αυτά, όσο περνάει ο καιρός και μπαίνουμε σε μια ρουτίνα και σε μια καθημερινότητα, συνήθως τα συμπτώματα αυτά ξεθοριάζουν σε όλες αυτές τις ομάδες που είπαμε.
0: Αν συνεχίζονται όμως, αν συνεχίζονται σε μέγιστο βαθμό και ενδεχομένως, σε μεγάλο βαθμό όχι μέγιστο, και ενδεχομένως, δεν ξέρω αν μεταδίδεται, αν είναι μεταδοτικό το άγχος, δηλαδή επιβαρύνουμε τα παιδιά μας όταν μας βλέπουν σε αυτή την κατάσταση, τα εκνευρίζουμε, τους δημιουργούμε έτσι δικά τους ζητήματα, και μετά αν συμβαίνει αυτό και είναι μόνιμο, είμαστε σε μια κατάσταση στρες μόνιμη, χρειαζόμαστε να πάρουμε μια ανάσα, να αξιολογηθούμε από έναν ειδικό, πώς να το πω διαφορετικά, να ζητήσουμε βοήθεια?
1: Αν είναι μόνιμοι ή αν επιμένουν πολύ αυτά τα συμπτώματα που είπαμε, τότε αυτό συνήθως υποδηλώνει ότι δεν ευθύνεται το γεγονός ότι μπήκαμε στο Σεπτέμβριο. Βέβαια υπάρχουν κάποιες διαταραχές οι οποίες μπορεί να έχουν έξαρση είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, αλλά δεν μιλάμε για τέτοιες διαταραχές. Μιλάμε για τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού, ότι εάν τα ζητώματα αυτά επιμένουν, συνήθως αυτό υποδηλώνει ότι κάτι υπάρχει από κάτω λίγο περισσότερο θεμελιώδης, λίγο περισσότερο βαθύ. Οπότε ίσως αν τα ζητώματα αυτά προκαλούν δυσκολία στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου, προκαλούν την ποιότητα της ζωής του, ίσως εκεί έχει νόημα όντως να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό της ψυχικής υγείας.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε, λέει, παράδειγμα, λέω, για αγχώδη έτσι, διαταραχή. Υπάρχει και όρος γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, που νομίζω ότι όλο και περισσότερο έτσι, απασχολεί τους ενήλικες. Θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο?
1: Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να είναι. Τώρα νομίζω δεν έχει νόημα να μπούμε
0: να ορίσουμε,
1: διαγνωστικές κατηγορίες. Αξιολογούμε κάθε περίπτωση με βάση το ιστορικό, με βάση τα συμπτώματα. Πρέπει να δούμε κάποιον και να μπορούμε να πούμε αν υπάρχει, αν αυτά τα συμπτώματα διαταραχής όντως, ή αν είναι απλά κάποιο είδους μεταβατική περίοδος που εκεί δεν ανησυχούμε και πάρα πολύ. Γενικότερα το κριτήριο είναι αν οι άνθρωποι βλέπουν ότι πιέζονται πάρα πολύ, ότι ζορίζονται πολύ, ότι αλλάζει ο ύπνος τους, αλλάζει η ποιότητα της καθημερινότητάς τους, γίνονται δυσλειτουργικοί. Αυτό το πρόβλημα αρχίζει να επιδράσει στη σχέση με τους κοντινούς τους ανθρώπους, αν αρχίζουν να έχουν προβλήματα στον επαγγελματικό χώρο ή δεν μπορούν να λειτουργήσουν στην καθημερινότητα, τότε συνήθως αυτό είναι κριτήριο για να πεις ότι ίσως χρειάζεται να πω λίγο παραπέρα, να απευθυνθώ κάπου.
0: Μάλιστα. Εσείς τους ανθρώπους που έχουν αυτό το, ας πούμε, φυσιολογικό άγχος, το φυσικό και επακόλουθο μιας αλλαγής, μιας μετάβασης από το ένα σημείο στο άλλο και απαιτείται μια περίοδος προσαρμογής. Τι συστήνεται, δηλαδή πρέπει να κάνουν κάποιες σκέψεις για να ηρεμήσουν, πρέπει να παίρνουν μια ανάσα που λέμε, να κάνουν ένα διάλειμμα σε κάποιες δραστηριότητες και να μην το παίρνουν σερί, γιατί είναι και η εποχή μας πολύ γρήγορη, πολλές οι δραστηριότητες και δεν αφήνουμε και χρόνο για τον εαυτό μας.
1: Ναι, τώρα υποθέτω αναφέρεστε στην περίοδο αυτή που μιλάγαμε.
0: Ναι, σωστά. Όχι, να μην πάμε σε κάτι που χρειάζεται πραγματικά στήριξη από ειδικό ψυχικής υγείας.
1: Ναι, κοιτάξτε, το πρώτο είναι ο καθησυχασμός. Δηλαδή δεν είναι κάτι το τόσο σοβαρό ή παθολογικό αυτό που βιώνει κάποιος, γιατί το πιο πιθανό είναι σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Το άλλο που συστήνουμε είναι να γίνει όσο είναι εφικτό, να γίνει μια σταδιακή επαναφορά. Γιατί είχαμε μια πιο χαλαρή περίοδο, αν μπορούμε να προσαρμόσουμε λίγο τον ύπνο μας, το φαγητό μας, να μην έχουμε βίαιες αλλαγές στο βιολογικό ρολόι. Δηλαδή, αν ξυπνάγαμε το μεσημέρι στην προκριτική περίοδο, θα είναι λίγο απότομη αλλαγή. Αν
0: το 7 το πρωί βέβαια.
1: Το πρωί. Αν μπορέσουμε τώρα να διατηρήσουμε κάποια στοιχεία του καλοκαιριού, δηλαδή καμιά βόλτα στη φύση, αθλητισμό, να βλέπουμε τους φίλους μας Σαββατοκύριακα, αυτό νομίζω θα κάνει τη μετάβαση πιο ομαλή. Και επίσης είναι σημαντικό τις πρώτες εβδομάδες να μην υπερφορτωθούμε, να βάλουμε λίγο ρεαλιστικούς στόχους και να έχουμε μια σταδιακή σταδιακή
0: προσαρμογή.
1: Προσαρμογή και σταδιακή αύξηση στο φόρτο της εργασίας. Και επίσης να μην χάνουμε λίγο και το θετικό πρόσημο ότι παρότι οι αλλαγές περιέχουν άγχος, περιέχουν πολλές φορές αυτή την περίοδο της προσαρμογής, πολλές φορές είναι και πηγές ενθουσιασμού. Ξεκινάει κάτι καινούριο, να εστιάσουμε γενικότερα στα θετικά, στις νέες ευκαιρίες που ίσως παρουσιάζονται, στο ότι ξεκινάει μια δημιουργική χρονιά, στο ότι μπορεί να ξαναδούμε τους φίλους μας που είχαμε να τους δούμε κάποιες εβδομάδες, ή να ξεκινήσουν κάποια δραστηριότητα την οποία σχεδιάζουμε εδώ και καιρό.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως να κάνω και μια αναφορά σε αυτό για να κλείσουμε και να μην έτσι κάνω κατάχρηση του χρόνου που μας δίνεται. Ξεκινούν σιγά σιγά και τα μαθήματα στα πανεπιστήμια. Ετεροχρονισμένα θα σας πω συγχαρητήρια για την εκλογή σας στη θέση του επίκουρου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εκεί υπάρχει για την ειδικότητά σας, για την ψυχιατρική, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τους νέους.
1: Εννοείται από τους νέους γιατρούς.
0: Ναι.
1: Για να ακολουθήσουν
0: την ειδικότητα αυτή, που είναι το αντικείμενό σας.
1: Νομίζω υπάρχει εύλογο ενδιαφέρον και γενικότερα η ψυχιατρική είναι μια ειδικότητα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ πιο δημοφιλής και έχει μπει στο στόχαστρο και στο ραντάρ πολλών περισσότερων γιατρών από ό,τι ίσως ήταν στο παρελθόν, νομίζω.
0: Γιατί έχουμε δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ψυχική υγεία ή γιατί τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι πλέον περισσότερα στη ζωή μας?
1: Είπατε πριν ότι η ρυθμή της ζωής είναι πολύ πιεστική. Ο κόσμος πιέζεται. Οπότε όλο και περισσότεροι άνθρωποι πιέζονται, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν πλέον να βιώνουν τη αισθητή ψυχική πίεση. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ευτυχώς όσο περνάνε τα χρόνια το στίγμα της ψυχικής νόσου μειώνεται. Ειδικά στις νέες γενιές τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Οπότε όλο και περισσότερο οι άνθρωποι ζητάνε βοήθεια, όλο και περισσότερο αναγνωρίζουμε το κομμάτι των ψυχικών δυσκολιών και προβλημάτων. Και όλα αυτά σίγουρα έχουν θετική επίπτωση και στο κομμάτι ότι πλέον η ψυχιατρική δεν είναι ταμπού για τους πιο πολλούς ανθρώπους, είναι μια ειδικότητα όπως αρκετές άλλες. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά έχουν θετική επίδραση και στο δικό μας το κομμάτι.
0: Εύχομαι και σε εσάς λοιπόν καλή αρχή, καλή δύναμη και στο ακαδημαϊκό σας έργο, βεβαίως και στο κλινικό, και σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που μας αφιερώσατε.
1: Και ευχαριστώ και εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και καλή δύναμη για τη νέα σεζόν.
0: Να είστε καλά.

Ήπια προσαρμογή μας είστε ο κ. Σαμάκης, ο ψυχίατρος. Όχι όλα μαζί. Και πραγματικά, επειδή κουβέντιαζα σε κάποια παιδικά γενέθλια, έχουμε ξεκινήσει, σας είπα, τα πάρτι, και αυτό είναι ευχάριστο από τη μία. Αλλά κάνεις έτσι κάποιες κουβεντούλες που μεταδίδεις λίγο, μεταδίδει ένα το άγχος στον άλλον. Μην τα βάλουμε όλα μαζί, σιγά σιγά. Κάθε εβδομάδα κάτι καινούργιο να προσθέτουμε. Και όπως έχουν πει κυρίως για τα μικρότερα παιδιά οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, μην τα φορτώνουμε τόσες πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες, γιατί πρέπει να έχουν και ελεύθερο χρόνο. Είναι βασικό, γιατί αλλιώς χάνεται η μπάλα.

Να κάνουμε μια πολιτική παρένθεση, να ανοίξουμε μια πολιτική παρένθεση, γιατί διάβαζα τώρα ότι στις 15 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης από το κατάστημα κράτησης Δομοκού, σύμφωνα με μια ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισής του. Όπως αναφέρει η δικηγόρος του, θα απολυθεί έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής που του έχει επιβληθεί, παρόλο που το τεκμήριο της αθωότητάς του παραμένει σε ισχύ λόγω της μη ύπαρξης αματάκλητης καταδίκης. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στην πολιτική πορεία του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του, και αυτό που μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό σας μεταφέρω την είδηση. Όπως γνωστοποίησε, ο καταδικασμένος σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής θα κατέβει, λέει, κανονικά στις επόμενες εκλογές.

Διαβάζω ωστόσο την ανακοίνωση, οπότε δεν ξέρω από πού προέκυψε αυτό το συμπέρασμα που βλέπω στον τύπο. Η ανακοίνωση που υπογράφει η δικηγόρος Βάσο Πανταζή λέει: ως προς τη σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο μετά την αποφυλάκησή του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόσθετες φήμες. Άρα, εδώ είναι λίγο νήξεις αφήξεις. Σίγουρη κάθοδο την προσδιορίζει η συνήγορος υπεράσπισης ή τα δημοσιεύματα, πότε θα μιλήσει ο ίδιος. Αλλά αν δεν ασχοληθεί με την πολιτική, γιατί να δώσει συνέντευξη τύπου για να μας πει πώς πέρασε τα 13 χρόνια, θα το δούμε στην πορεία.

Σας τα έλεγε νωρίτερα και ο Δημήτρης Παπαδάκης στην εκπομπή του πίσω από τις γραμμές εδώ στο Δυτικά FM, ότι είχαμε μια άσκηση στο νοσοκομείο. Ήταν μια προσομοίωση ουσιαστικά ενός τροχαίου ατυχήματος και εντάχθηκε στην εκπαιδευτική ημερίδα που διοργάνωνε η χειρουργική κλινική του νοσοκομείου με αντικείμενο την αντιμετώπιση του τραύματος και των περιστατικών που έχουν επείγοντα χαρακτήρα. Σήμερα το πρωί έγινε αυτή η προσομοίωση. Ήταν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες δράσεις της εκπαίδευσης και έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που συμμετείχαν να αντιμετωπίσουν ένα, όπως αντιλαμβάνεστε, ρεαλιστικό αλλά και απαιτητικό σενάριο τροχαίου ατυχήματος. Υπήρχε, και θα το δείτε σε φωτογραφίες και σε βίντεο που δημοσιεύει το συνείδηση.gr, το ρεπορτάζ έκανε ο Κώστας Αρχονδρός, το επιμελήθηκε η Γεωργία Ελευρέα. Υπήρχε ένα καταστραμμένο αυτοκίνητο, μέσα βρισκόταν εγκλωβισμένος τραυματίας. Παράλληλα έγινε προσομοίωση και εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι ένα σενάριο απευκταίο, αλλά συχνά πυκνά το βλέπουμε στα περιστατικά. Και ο στόχος ήταν να δοκιμαστεί στην πράξη να συντονιστούν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, να αντιμετωπίσουν την κατάσταση σαν να πρόκειται για πραγματικό περιστατικό και να οδηγηθεί ο τραυματίας στο νοσοκομείο.

Αυτού του είδους η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Αγρινίου, μας λέει το ρεπορτάζ της Συνείδησης. Κάτι αντίστοιχο έχει πραγματοποιηθεί μόνο στη Μυτιλίνη. Θα υπάρξει και εξέλιξη, νέο σταθμό στη Σπάρτη, και γιατί έχει εκδηλωθεί ήδη ενδιαφέρον. Πήραν μέρος στελέχη και υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου Αγρινίου, η πυροσβεστική υπηρεσία, βεβαίως, που είναι οι πυροσβέστες οι πρώτοι που φτάνουν στο σημείο και έχουν κάνει άπειρους απεγκλωβισμούς, διασώστες του ΕΚΑΒ και η ελληνική αστυνομία. Κάθε υπηρεσία έχει το δικό της ρόλο, όπως συμβαίνει σε ένα πραγματικό τροχαίο.

Βλέπω στο ρεπορτάζ ότι ενεργό ρόλο έχει και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, ο κύριος Θοδωρής Αποστόλου, πάντα μάχημος, πάντα στις επάλξεις. Το ρεπορτάζ έχει και δηλώσεις του διοικητή του νοσοκομείου, του κυρίου Σερασκέρη. Χαρακτήρισε τη σημερινή άσκηση ιδιαίτερα σημαντική. Το εξήγησε πώς έγινε και γιατί είχε τη σημασία του για να εκπαιδευτούν οι εμπλεκόμενοι και να γίνει ο απαραίτητος συντονισμός, γιατί ο συντονισμός είναι βασικό στοιχείο έτσι, μιας επιχείρησης διάσωσης. Η άσκηση ήταν απολύτως επιτυχημένη, είπε. Απέκτησαν γνώσεις, νέες γνώσεις οι συμμετέχοντες και ήρθαν σε επαφή με σύγχρονο εξοπλισμό και νέες τεχνικές που εφαρμόστηκαν από την πυροσβεστική. Βεβαίως, χρειάζονται και πέρα από την τεχνογνωσία και ο αναγκαίος εξοπλισμός, η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. Και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εκπαιδευτική μερίδα που σας ανέφερα εξ αρχής. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον καθηγητή, τον κύριο Βασιλείου, και την ομάδα του για τη σημαντική γνώση που, όπως είπε, αφήνουν ως παρακαταθήκη στο νοσοκομείο Αγρινίου. Και τόνισε επίσης τη σημασία των επαρχιακών νοσοκομείων, ότι υποστήριξε ότι δεν αποτελούν νοσοκομεία δεύτερης κατηγορίας, αλλά συμμετέχουν άμεσα και ουσιαστικά στη θεραπεία και φροντίδα των ασθενών. Ο κύριος Βασιλείου, στον οποίο αναφέρθηκα, Παντελεήμων Βασιλείου, είναι ο καθηγητής χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είπε και από την πλευρά του ότι στην αντιμετώπιση του ενός τροχαίου δεν έχει σημασία μόνο η κατάσταση του τραυματία, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει με ασφάλεια η διαχείριση του περιστατικού από την πρώτη στιγμή. Αντιλαμβάνεστε, αν πρόκειται για έναν πολυτραυματία με τραύματα στην σπονδυλική στήλη, δεν είναι τον βάζουμε σε ένα γιοταχή και φεύγουμε, γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και εξήγησε ότι μέσα από την άσκηση παρουσιάστηκε στην πράξη πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ένας τραυματίας στο δρόμο χωρίς να κινδυνεύσει ούτε ο ίδιος ούτε οι άνθρωποι που επιχειρούν για τη διάσωσή του, με στόχο να του προσφερθεί η καλύτερη δυνατή φροντίδα μέχρι τη μεταφορά και την ανάρρωσή του.

Λεπτομέρειες για τα Πυθαγόρια, το αφιέρωμα στον Πυθαγόρα, το μεγάλο μας υπουργό από το Αγρίνιο, έδωσε νωρίτερα ο Δημήτρης Παπαδάκης. Θα δείτε αναλυτικά και στο συνείδηση.gr στην ενότητα πολιτισμός. Να κάνουμε όμως μια αναφορά και στην Αμφιλοχία, όπου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στα βήματα της Δώρα Στράτου. Ετοιμάζεται να υποδεχτεί αυτό το φεστιβάλ η Αμφιλοχία στις 12 και 13 του μήνα, 13 Σεπτεμβρίου, σε μια ξεχωριστή διοργάνωση αφιερωμένη στην παράδοση και τον ελληνικό παραδοσιακό χορό. Το φεστιβάλ το συνδιοργανώνουν, για να είμαι ακριβής, ο Δήμος Αμφιλοχίας και το Κέντρο Λόγου Τέχνης και Επιστήμης Αμφιλοχίας Δίωδος. Θα πραγματοποιηθεί στην Αμφιλοχία και το παλιό Λουτρό. Θα δείτε και την πρόσκληση στην ενότητα πολιτισμός της συνείδησης και θα δείτε αναλυτικά τι θα γίνει. Βλέπω εδώ το Σάββατο 12 του μήνα στις 7 στην παραλιακή της Αμφιλοχίας θα υπάρχει παρέλαση πατινάδα, όπως χαρακτηρίζεται, των χορευτικών αποστολών και θα ακολουθήσει η κεντρική εκδήλωση του φεστιβάλ και οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή στις 10 το πρωί στο παλιό Λουτρό με μια ξεχωριστή συνάντηση αφιερωμένη στη μνήμη, στις ρίζες και στην παράδοση. Βλέπω εδώ στην πρόσκληση που υπογράφει από τη μία ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας ο κ. Σάκης Θορουνίδης και από την άλλη η Πρόεδρος του Κέντρου Λόγου και Τέχνης και Επιστήμης Αμφιλοχίας Δίωδος η κ. Ειρήνη Φίλου που είναι και αντιδήμαρχος, ότι η τιμόμενη περιφέρεια θα είναι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Δείτε με κάθε λεπτομέρεια τις εκδηλώσεις, το πρόγραμμα στο συνείδηση.gr.

Την Κυριακή επίσης, αν βρεθείτε στο Μεσολόγγι, βεβαίως αν είστε από εκεί, στις 7.30 στο Μουσείο Άλατος θα γίνει παρουσίαση βιβλίου. Ο Χρήστος Ιωάννης Ντίνος μας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου του «Αναμνήσεις ενός μικρού Μεσολογγίτη 1941-1949». Θα μιλήσουν σε αυτήν την εκδήλωση η Ελένη Πλακίδα, φιλόλογος, ο Δημήτριος Κυπριώτης, στρατηγός στην αποστρατεία, ο Βασίλης Μπρούμας, ψυχίατρος, ο Άκης Καρατζογιάννης, επιμελητής του βιβλίου και ο συγγραφέας. Είναι σε εισαγωγή, επιμέλεια και σχόλια του Άκη Καρατζογιάννη αυτό το βιβλίο. Έχει κυκλοφορήσει πέρυσι το Μάρτι ως ανεξάρτητη αυτοέκδοση, όπως χαρακτηρίζεται. Ο συγγραφέας, ξεκινώντας από την ιστορία του προπάπου του το 1843, διηγείται βιώματα των παιδικών του χρόνου στο Μεσολόγγι, τα οποία συνέπεσαν με την κατοχή, τη γερμανοϊταλική κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο. Θα το βρείτε βεβαίως και στα βιβλιοπολία. Σε βιβλιοπολία του Μεσολογγίου το συγκεκριμένο βιβλίο και έχει ενδιαφέρον γιατί πέρα από τις προσωπικές μαρτυρίες αποτυπώνονται και γεγονότα που έχουν βεβαίως ιστορικό υπόβαθρο. Θα σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και βεβαίως μετά βουτιά στα βαθιά, γιατί ξεκινούν κανονικά τα μαθήματα. Καλή αρχή σε όλους και σε όλες. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Ασφαλείας δείχνει τον Γιώργο Μαζονάκη να εισέρχεται στο χώρο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Την ίδια ώρα από τα στοιχεία του ΕΚΑΒ προκύπτει ότι η κλίση για την παραλαβή του έγινε στις 4.30 το απόγευμα. Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά το αν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει πριν καταλήξει ο τραγουδιστής. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό για 1.250.000 μαθητές και μαθήτριες όλη τη χώρα. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανώλιοσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα από τα 240 σχολεία στην επικράτεια που ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαρίτα Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία που ανακοινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζω του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Πορεία αντιαγιασμού έκαναν οι γονείς και μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου στο Βόλο, αντιδρώντας τη συγχώνευση των τμήματων της 1ης και 3ης Δημοτικού. Σε σχεδόν 2.300.000 ανέρχονται οι μετακινήσεις επιβατών στο μετρό, το τραμ και τα λεωφορεία κατά τις νυχτερινές ώρες τα Σάββατα, τον ένα χρόνο εφαρμογής της 24ωρης λειτουργίας των μέσων μεταφοράς κάθε Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στην ανακοίνωσή του, ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Κότσιρας τόνισε ότι στόχος είναι να επεκταθεί η 24ωρη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς με την προσθήκη νέων λεωφοριακών γραμμών. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Απευθείας από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Άρης Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9 για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Ζούνος, Χρήστος Κούτρας και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Καλή σχολική χρονιά για παιδιά, καθηγητές, δασκάλους, καθαρίστριες, φύλακες.
1: Σήμερα ξεκινούν τα σχολεία ή έχουν μόνο αγιασμό?
0: Θα πάνε σήμερα και φύγανε.
1: Γιατί?
0: Τι θες εσύ, ρε
1: παιδί?
2: Γιατί?
1: Τι
2: να κάνουμε?
0: Καλή σχολή. Γιατί ξεκινάμε? Και Παρασκευή, μόνο γκρινιάζεις.
1: Γιατί να μην πηγαίνουν τη Δευτέρα το πρωί να κάνουν τον αγιασμό και να συνεχίζουν τη μέρα τους με μαθήματα?
2: Γιατί την Παρασκευή?
1: Γιατί την Παρασκευή να πρέπει να κινητοποιηθεί όλη η Ελλάδα για να πάνε για τον αγιασμό σχολείο, μπορεί να μου πεις?
0: Για να μπουν μαλακά.
1: Αν ήταν ο Στέφανος Μάνος τώρα, που τον ξέρει πολύ καλά ο Θόδωρος Κυλακάκης που είναι μαζί μας.
0: Γεια σας, κύριε Κυλακάκη.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Από την πρώτη φορά θα την καταργήσει.
0: Θα είχε καταργήσει τι?
1: Αυτό.
0: Τον αγιασμό.
1: Να γίνεται ο αγιασμός και να πηγαίνει.
2: Γιατί είναι κακό απαραίτητα? Γιατί είναι κακό? Γιατί
1: χάνουμε στη χείρα στη χώρα αυτό 5 εκατομμύρια.
2: Τι 5 εκατομμύρια?
1: Διότι όλοι οι δάσκαλοι πάνε στο σχολείο,
2: όλοι
1: πάνε τα παιδιά τους εκεί, τα λεωφορεία. Για ποιο λόγο?
2: Τα πάνε διότι πρέπει να τα τακτοποιηθούν.
0: Άμα τα καταργήσουμε εντελώς και δεν γίνει τίποτα, δεν θα στοιχίζει τίποτα.
1: Δεν γίνει αγιασμός και συνεχίζουμε στο μάτι.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Άμα ήταν Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου.
1: Μια χαρά.
0: Τι πιο πρόβλημα θα?
1: Αυτό συνεχίζανε μάτι.
0: 11 αρχίζουν τα σχολεία.
1: Μα δεν κάνουν μάθημα.
0: Είναι κυλιόμενο. Τι να κάνουμε?
2: Δεν κάνουν. Στις τάξεις μπαίνουν να μοιραστούν τα παιδιά.
0: 11 ξεκινάνε, 11 τελειώνουν. Ξεκινάμε την εκπομπή γκρίνια με το που ξεκινήσαμε.
2: Εκεί και Παρασκευή.
0: Μητσοτάκη, ακούς? Πάρε το Μητσοτάκη τηλέφωνο να του τα πεις.
1: Τα λέω εδώ γιατί υπάρχουν.
0: Όταν τον είχαν το Μητσοτάκη εδώ με τον Χιώτη, δεν του είχατε πει τίποτα τέτοιο.
1: Αυτό δεν γινόταν για τη μέρα αυτό.
0: Μόνο το επίκαιρο.
1: Σήμερα είναι 11 Σεπτεμβρίου. Έχουν περάσει 25 χρόνια.
0: Ναι. Έξαλλο σε βλέπω.
1: Είναι, με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Είναι
3: έχει έρθει με διάθεση από το καλοκαίρι. Έχει γεμίσει μπαταρίες.
0: Όχι.
2: Έχει τσατιστεί που έχει έρθει.
0: Έχει αρχίσει να αδειάζει και θέλει να φύγει. Είναι τσατισμένος επειδή είναι τώρα εδώ. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Τσατιστεί που έχει έρθει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, να πούμε ότι τώρα τις ειδήσεις για τον Γιώργο Μαζονάκη και όλα αυτά τα ακούτε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Έχει πολλά πράγματα ημέρα. Έχει τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος βγήκε και είπε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι χρειαστεί για τα πετρέλαια και το ρεύμα, γιατί τα πράγματα πιέζουν πάρα πολύ. Έχουμε ένα περίεργο sell-off στα αμερικανικά ομόλογα, το οποίο σημαίνει ότι έχει αυξηθεί η αξία του χρήματος για τους Αμερικανούς κοντά στο 5%. Έχει πάρα πολλά. Αλλά εμείς σήμερα, επειδή είναι και η πρώτη μέρα του σχολείου, και γι' αυτό.
2: Του αγιασμού.
0: Ναι, πρώτη σχολική μέρα. Αποφασίσαμε να έχουμε τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη μαζί μας. Και τον έχουμε μαζί μας διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει γράψει και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Όσοι δεν το έχετε διαβάσει, σας προτρέπουμε να το διαβάσετε. Και έχει έρθει και
1: η
0: τη μέρα.
1: Εκδόση της εργασίας, εκδόσεις Καστανιώτη.
3: Ναι, ωραίο, δεν θα το ονόμαζε.
0: Εντάξει, είναι το εισαγωγικό.
3: Και άλλους τρόπους να το περιγράψω.
0: Αλλά προσέξτε σήμερα σε τι μέρα έχει έρθει ο κύριος Σκυλακάκης. Υπάρχει η είδηση. Πρωί σήμερα, κύριε Σκυλακάκη, ότι η Anthropic είναι η εταιρεία που τρέχει το cloud, το μοντέλο cloud του ChatGPT, μπλόκαρε τη χρήση του cloud σε έρευνα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βιολογικά όπλα. Είναι μια μέρα που ο επικεφαλής της OpenAI, ο κύριος Sam Altman, έχει αρχίσει να βάζει διάφορα θέματα για το πώς χρειάζεται να περιορίσουμε τα εξελιγμένα μοντέλα.
1: Προχτές ο ανώτατος ερευνητής της Anthropic παραιτήθηκε από τη θέση του λέγοντας ότι πρέπει να κάνουμε κάτι με την τεχνητή νοημοσύνη, διότι ο αγώνας δρόμου για την ανάπτυξη, έτσι, για να φτιάξουν όλο ένα και ισχυρότερα μοντέλα

0: να μας καταστρέψει, να μας εξαφανίσει.
1: Μέσα στην επόμενη δεκαετία.
0: Ένα 10%.
1: Μάλιστα.
0: Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή πολύ ταχύτερη εξέλιξη των μοντέλων από ότι
2: περίμεναν και οι ίδιοι.
0: Το περίμενα και ήδη, δεν το ξέρουμε.
2: Έτσι λένε τουλάχιστον.
0: Αλλά από ότι η υιοθέτησή τους. Δηλαδή τα μοντέλα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα και ο λόγος που τρέχουν πολύ πιο γρήγορα είναι ότι έχει αρχίσει η διαδικασία αυτό που λέμε εσωτερική αυτοβελτίωση, recursive self-improvement, δηλαδή της φάσης κατά την οποία τα ίδια τα μοντέλα θα βελτιώνουν τον εαυτό τους.
2: Αυτό δουλεύουν για... μόνο τους δηλαδή.
0: Θα παράγουν το επόμενο μοντέλο.
1: Το πιο βελτιωμένο.
2: Οι ίδιοι παράγουν το επόμενο.
0: Όχι,
2: τους.
0: Ακόμη δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτή τη στιγμή παράγουν κομμάτια του επόμενου μοντέλου υπό ανθρώπινη επίβλεψη. Mm-hmm. Μία πρώτη πρόβλεψη για το πότε θα αρχίσουν να παράγουν το επόμενο, θα πάνε σε επόμενη φάση να παράγουν τον εαυτό τους χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη μείζωνος σημασίας είναι το 2028. Αλλά όταν θα συμβεί αυτό, δεν έχουμε ιδέα με τι ταχύτητα θα προχωρήσει η εξέλιξη.
1: Και αν μπορεί να σταματήσει. Δηλαδή, εάν το ίδιο φτιάχνει το βελτιωμένο μοντέλο, αυτό θα είναι ένας αέναος κύκλος ο οποίος θα συνεχίσει.
3: Αν μπορεί να ελεγχθεί, ας πούμε.
1: Μέχρι να φτάσει σε αυτό που νομίζει τελειότητα, δεν
0: μέχρι
1: ξέρω.
0: Να
1: μην μπορεί να το κάνει πιο βελτιωμένο.
0: Να εξαντληθούν οι δυνατότητες του συγκεκριμένου μοντέλου. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μπει σε ένα διαφορετικό κόσμο για τον οποίο δεν είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι. Δεν είναι όμως προετοιμασμένες και το σύνολο των ηγεσιών.
1: Ναι.
0: Των ηγεσιών των επιχειρήσεων, των πολιτικών ηγεσιών, των ηθικών θρησκευτικών.
3: Δηλαδή.
0: Ναι. Είμαστε σαν ανθρωπότητα, πώς να σας το πω, σε μια φάση όπου δισεκατομμύρια υπνοβάτες καθοδηγούνται από στουρθό καμήλου.
2: Το ρώτησα μόλις στο chat GPT, έτσι κάνω αυτή τη στιγμή. Τώρα το ρώτησα δηλαδή. Η ερώτηση είναι η εξής: θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να καταστρέψει την ανθρωπότητα? Πολύ κοινικά και με τεχνητή νοημοσύνη απαντάει ναι. Θεωρητικά θα μπορούσε, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο.
0: Ναι. Δεν ξέρουμε τις πιθανότητες και κανονικά θα πρέπει να εφαρμόζουμε μια αρχή η οποία ονομάζεται η αρχή της προφύλαξης, the precautionary principle, το εφαρμόζουμε στο περιβάλλον ως Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέει ότι αν υπάρχει πιθανό σενάριο για ένα πολύ κακό αποτέλεσμα και δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να πούμε τις πιθανότητες, αλλά είναι υπαρκτές, τότε παίρνουμε το συντηρητικό δρόμο στο πώς προχωρούμε.
1: Ποιος είναι αυτός, δηλαδή πώς θα προστατευτούμε, πώς θα μπορούμε να σταματήσουμε.
0: Κοιτάξτε.
1: Να το ελέγχουμε για.
0: Κοιτάξτε. Το πρώτο και πιο σημαντικό για μένα είναι το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. Αν με βάλατε να πάμε από το τέλος.
3: Τρέχουμε
0: στην αρχή.
3: Λίγο, τρέχουμε. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τα πράγματα που αφορούν τον πολίτη.
0: Σύμφωνο,
3: ναι.
0: Θα γυρίσουμε σε αυτό. Το κρίσιμο θέμα είναι να σταματήσει ο ακραίος ανταγωνισμός Αμερικής-Κίνας.
1: Ναι.
0: Για το ποιος θα φτάσει πρώτος.
3: Ανέφικτο πράγμα.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Και επειδή αυτό είναι ανέφικτο, αν μη τι άλλο, επειδή δεν συμφέρει κανέναν να αποκτήσει συνείδηση η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό δημιουργεί τεράστια ηθικά προβλήματα, γιατί αν αποκτήσει συνείδηση τότε δημιουργούμε ένα νέο είδος το οποίο γεννιέται ως σκλάβος του ανθρώπου και θα είναι πιο έξυπνο από αυτόν ή εξίσου σε πολλά θέματα έξυπνο ή σε πολλά πιο έξυπνο. Αυτό λοιπόν για να το σταματήσουμε χρειάζεται διεθνή συνθήκη, διεθνής οργανισμός πολύ ισχυρός που να είναι ένα μείγμα κάπως.
2: Είναι ανέφικτο μάλλον αυτό.
0: Ανέφικτο όμως δεν είναι για το συγκεκριμένο πράγμα, για τον εξής πολύ απλό λόγο. Συνείδηση δεν θέλει κανείς να αποκτήσει, ούτε και οι Κινέζοι. Γιατί αν κάποιος απειλεί το κομμουνιστικό
3: κόμμα της Κίνας.
2: Θα το πάμε, μισό λεπτό.
3: Ίδιαζε,
2: αφού ξεκινήσαμε την κουβέντα. Αυτό δεν θα ενδιαφέρει αυτό.
3: Τώρα
2: για αυτό.
0: Εγώ λέω πώς μπορούμε να το εμποδίσουμε. Το κίνητρο των Κινέζων και το κίνητρο των Αμερικανών και το κίνητρο όλων των ανθρώπων είναι να είναι υπό ανθρώπινο έλεγχο. Συνεπώς, σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε.
2: Σε όλα έχει τον έλεγχο.
0: Ο καθένας το δικό του. Αλλά...
2: Ο καθένας το δικό του δεν κάνουμε δουλειά. Γιατί ο Νότης που είναι φύλαρχος κάπου θα πει παιδιά εγώ...

0: Φιλάρχο του στρατό μου. Εγώ το δικό μου.
1: Σύμφωνοι. Αυτά είναι τα δεύτερη τάξη προβλήματα. Και μετά θα πάμε στα τρίτα που είναι τι σημαίνει η οικονομία και η κοινωνία.
2: Αυτά θα συζητήσουμε τώρα.
1: Αλλά αυτό είναι το κεντρικό μέρο.
2: Θα συζητήσουμε αυτό. On off έχει αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι για τον εξή πολύ απλό λόγο.
2: Πρώτον, δεν μπορούμε να πούμε κλείνουμε το κουμπί, τελειώσαμε.
1: Πρώτον, δεν είναι ένα.
2: Ναι.
1: Είναι ήδη πάρα πολλά μοντέλα. Δεύτερον, υπάρχουν τα λεγόμενα μοντέλα open source, mm-hmm. τα οποία τα κατεβάζει και τα έχετε εσείς, το δικό σας. Και τα εξελίσσετε. Μπορείτε να τα εξελίσσετε και εκτός διαδικτύου.
0: Εγώ, μόνοι μας.
1: Οποιοσδήποτε, ναι. Υπάρχει.
3: Επειδή μου διορθώνοντας εσύ το AI και λες ότι αυτό δεν είναι λάθος, αυτός βλέπει το λάθος και προχωράει.
1: Όχι, όχι. Να ξαναπώ. Υπάρχουν open source, δηλαδή μπορείς να κατεβάσεις όλα τα βάρη, αυτά δουλεύουν με, είναι σαν εγκέφαλος, προσπαθεί να, πάρει μια, να είναι σαν το ανθρώπινο εγκέφαλο και τις συνάψεις. Οι συνάψεις είναι αριθμοί.
2: Ναι.
1: Ναι, στο κομπιούτερ, όχι στο ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτούς τους αριθμούς που είναι κάποια δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια, τα κατεβάζεις, μπορείς να τα κατεβάσεις αυτούς τους αριθμούς. Υπάρχουν μοντέλα που είναι ανοιχτά και μπορείς να κατεβάσεις και να έχεις το δικό σου μοντέλο στους δικούς υπολογιστές σήμερα που μιλάμε και να είναι αρκετά κοντά, αν έχεις υπολογιστική δύναμη, στα μοντέλα που είναι πολύ μπροστά, στα λεγόμενα frontier models.
0: Συγκλονιστικό είναι αυτό.
3: Μα έχουμε ήδη το Claude και το ChatGPT, δεν είναι δύο
1: άλλο, δεν είναι open
2: source. Δεν είναι ανοιχτά.
1: Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν ανοιχτά μοντέλα. Η ΔΕ Κίνα ακολουθεί την πολιτική του να, επειδή θέλει να διεισδύσει στον υπόλοιπο πλανήτη με τρόπο διαφορετικό από την Αμερική, να ανοίγει τα μοντέλα της.
2: Το DeepSeek είναι ανοιχτό μοντέλο.
1: Είναι ανοιχτό μοντέλο. Συνεπώς, όταν υπάρχουν, γιατί το ερώτημά σας ήταν αν υπάρχει κουμπί.
2: Ναι, να κλείνεις, ρε παιδί μου.
1: Αν υπάρχουν λοιπόν πολλά ανοιχτά μοντέλα που
2: κάποιοι θα μείνει ανοιχτό.
1: Που είναι γενικώς στον κόσμο.
0: Προσβάσιμο,
1: ένα.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, αν υπάρχουν, όπως θα υπάρξουν, και εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ, η θεωρία ότι μπορούμε, φτιάχνουμε εγκεφάλους και φτιάχνουμε και σώματα.
2: Ναι.
1: Η θεωρία ότι κάποιος έχει ένα κουμπί για να σταματήσει, όπως το Star Wars, που σταματάνε τα androids, όλους τους εγκεφάλους και όλα τα σώματα αυτά, ελέγχεται ως δύσκολη.
3: Ας φύγουμε από το HAL και το Stanley Kubrick και την Οδύσσια του διαστήματος και γυρίσουμε πολλά βήματα πριν.
1: Πιο κοντά.
2: Δεν μπορώ, γιατί να φτιάχνεις. Αυτά που λέγατε οι παλιοί ότι δεν θα γίνουν.
3: Εγώ δεν έλεγα.
2: Τώρα γίνονται. Ενώ ότι αυτό που περιγράφουμε τώρα με τον κύριο Σκυλακάκη, εσύ το βλέπεις ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει. Αλλά εγώ ακούω τον Elon Musk που λέει ότι θα έχουμε ένα δισεκατομμύριο bot και τα λοιπά. Να δούμε τις ανατροπές
3: που κάνει στην αγορά εργασίας, γιατί το οποίο γράφει ο κύριος Σκυλακάκης.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αγορά εργασίας, αλλά έχει πολλά διαφορετικά επίπεδα αυτό που θα αλλάξει. Στην αγορά εργασίας θα έχουμε διάφορες φάσεις. Υπάρχει πρώτη φάση όπου η αλλαγή έρχεται από την αύξηση ανθρώπινης παραγωγικότητας εκεί που η ζήτηση δεν είναι ελαστική. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είστε δικηγόρος και βγάζετε διαζύγια. Έχετε αυτή την ειδίκευση. Τα διαζύγια, αν πέσουν οι τιμές των διαζυγίων, δεν θα βγαίνουν παραπάνω. Θα χωρίσεις τη γυναίκα που είναι πιο φτηνό για να...
3: Τώρα που
1: το σκέφτεστε.
2: Τώρα πάει. Εγώ με τις 11 Σεπτεμβρίου σχεδόν. Τώρα πάει.
1: Είναι 2-3 5.000 ευρώ κάνει ένα διαζύγιο.
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Ναι. Αλλάξει
2: η τιμή.
1: Την απόφαση, η τιμή. Ναι. Όμως, αν κάποιος μπορεί να παράγει αυτές τις αγωγές διαζυγίων με το 1/3 του κόστους, τότε θα έχετε ένα πόλεμο τιμών εκεί πέρα που η ζήτηση είναι ανελαστική, δηλαδή όταν πέφτουν οι τιμές δεν ζητάμε παραπάνω από το είδος αυτό. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το 20-25% του ΑΕΠ.
2: 20-25% του ΑΕΠ.
1: Συνεπώς αυτή είναι η πρώτη επίπτωση. που θα έρθει. Η δεύτερη επίπεδο.
0: Μην πείτε τη δεύτερη για να πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και να έχουμε μετά όλο το χρόνο μπροστά μας, γιατί μας πιέζει.
2: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Ναι.
2: Αυτό, διαφημιστικό. Αν το πω πρώτος. Ένα ενωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί η ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστρες και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση mitropolitiko.edu.gr.
3: Και εγώ να πω ότι Νόβα σε περιμένει.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα.
9: χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
14: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
13: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
15: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
16: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
17: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
18: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
19: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
20: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
21: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια θανάτου και αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε στο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε έκταση με ξερά χόρτα στο Μαρκόπουλο Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, σύμφωνα με δελτίο τύπου της συνηγόρου του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το τραγούδι το έχει επιλέξει ο κύριος Παπαδόπουλος για να συζητήσουμε ακριβώς για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχω ένα καφέ.
1: Να θυμίσω ότι τη Δευτέρα είναι αυτή η συναυλία του Λοΐζου. Έτσι, αυτό είναι ένα από τα πολύ ωραία του τραγούδια.
0: Ticketmaster.gr και όλοι μαζί μπορούμε.gr για να προμηθευτείτε τα λεφτά.
1: Με ποιο τρόπο λέει θα μας καταστρέψει η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή τύπου Terminator? Δώστε μας σενάρια, λέει ο Σάβας.
0: Να συνεχίσουμε με τη δουλειά, είναι το δεύτερο
2: που σας
0: λέω.
2: Νομίζω να συνεχίσουμε με τη δουλειά, γιατί
0: σε επαναφέρω εγώ
2: μόνο, το μόνο βέβαιο είναι
0: αυτό
2: ότι
0: που ζητούσες πάνω να κάνουμε και πάλι χθες κάτι άλλο.
2: Με κάποιο τρόπο που ελπίζω να μην γίνει ποτέ. Λοιπόν, η δεύτερη φάση που θα απειληθεί η εργασία είναι η μαζική αυτοματοποίηση εργασιών και η δημιουργία εργαζομένων σε εισαγωγικά που θα κάνουν δουλειά γνώσης, δηλαδή θα κάνουν αυτό που κάνουν μπροστά σε έναν υπολογιστή, αλλά δεν θα είναι μέσα στον υπολογιστή, θα κινούν τα πλήκτρα, το πληκτρολόγιο, και θα βλέπουν την οθόνη. Αυτό ήδη το έχει ξεκινήσει η Meta.
0: Ναι. Συγγνώμη, το ξαναλέτε αυτό το
1: χρόνο. Ποιο θα κινεί τα πλήκτρα?
3: Λοιπόν, έχουμε έναν υπολογιστή. Εγώ στο σπίτι μου.
0: Περίμενε.
2: Όχι. Περίμενε. Μιλάμε τώρα για υβριδικούς AI εργαζομένους, οι οποίοι πώς εκπαιδεύονται, αυτό έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση, πώς εκπαιδεύονται, παρακολουθούν τι κάνει ένας άνθρωπος σε μία οθόνη, αλλά τι κάνει συγκεκριμένα. Ανοίγει η οθόνη και λέει Sky εδώ πέρα. Τι χτύπησες, την είδηση τάδε.
0: Αντιγράφει τις κινήσεις δηλαδή.
2: Αντιγράφει
1: μιμείτε
2: όλα όσα, όχι, μαθαίνει, μαθαίνει από όλα όσα κάνει
0: ο άνθρωπος,
2: ο εργαζόμενος. Mm. Μα όχι ένας, δεκάδες χιλιάδες.
0: Μα είναι στην Ινδία, δεν είναι, και στο Μπαγκλαντές, στα εργοστάσια που έχουν την κάμερα και μαθαίνουν χειρονακτικές εργασίες.
2: Όχι, όχι. Αυτό είναι καθαρά διανοητικές εργασίες.
0: Α, έχουν περάσει την αλήθεια.
3: Σκέψεις, δηλαδή
2: σκέψεις. Παρακολουθεί, εσύ τι έκανες. Άνοιξες αυτό το αρχείο. Έγραψες αυτό το κείμενο. Πάτησες αυτή την εικόνα. Είδες
3: αυτό το σύνδεσμο.
2: Αυτό το σύνδεσμο. Όλα αυτά καταγράφονται όχι σε έναν εργαζόμενο, αλλά σε χιλιάδες εργαζόμενους.
1: Σε εκατομμύρια εργαζόμενους.
2: Όχι, δεν χρειάζεται εκατομμύρια.
3: Και μαθαίνει τον τρόπο σκέψης.
2: Και μαθαίνει τον τρόπο σκέψης για να δουλεύει όχι μέσα στον υπολογιστή αλλάζοντας ένα πρόγραμμα, αλλά στα υφιστάμενα προγράμματα των επιχειρήσεων.
0: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση εγώ? Που, δηλαδή, νομίζω
2: αυτό είναι ένα σκάνδαλο που έγινε, ναι, πριν από μερικούς μήνες στη Meta, που εφάρμοσε αυτό το σύστημα και είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι του IPO, της εισόδου στο χρηματιστήριο της SpaceX.
0: Μάλιστα.
2: Όπου το 80%, ονομάζεται το πρόγραμμα Macro Heart, αφορά αυτού του είδους θέσεις εργασίας.
0: Και γιατί το επιτρέπει αυτό η ανθρωπότητα?
2: Α, τώρα μην με ρωτάτε ηθικά.
0: Όχι, λέω, όχι, η ανθρωπότητα γιατί επιτρέπει και δέχεται, και οι κυβερνώντες και οι νομοθέτες όλοι αυτοί, γιατί επιτρέπουν να εφαρμοστεί κάτι το οποίο δεν θα καταστρέψει την ανθρωπότητα, όπως ρώτησε ο φίλος μας. Θα τις δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε, εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε,
0: δηλαδή,
2: και την άλλη πτυχή.
0: Αυτά που θα παράγουν τα ρομπότ. Και ποιος θα τα καταναλώνει τη στιγμή που δεν θα έχω δουλειά?
2: Να βάλουμε και την άλλη πτυχή.
1: Θα έχεις δουλειά.
2: Να βάλουμε και την άλλη πτυχή. Η άλλη πτυχή είναι ότι η τρομακτική αύξηση παραγωγικότητας που θα έρθει, και εγώ το πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί, θα σημαίνει απίστευτο πλούτο και ταυτόχρονα άνοδο της μέσης διάρκειας ζωής του ανθρώπου, πολύ σημαντική, και θεραπεία των περισσότερων ή δεν ξέρουμε πόσων ασθενειών. Δηλαδή,
0: για όλη την ανθρωπότητα, κύριε
2: Σκλαφάκη. Μιλάμε για όλη την ανθρωπότητα.
0: Πώς θα έρθει ο πλούτος, ας πούμε, στον άνθρωπο στην
1: Κένια? Και πολλές κλινικές.
2: Μεταξύ του να έρθει στην Κένια και να υπάρξει ο πλούτος είναι μεγάλη απόσταση. Εγώ λέω ότι θα δημιουργηθεί πλούτος,
0: ναι,
2: και θα δημιουργηθεί, και αν δεν υπάρξει διαχείριση αυτού του πράγματος, ακραία ανισότητα.
1: Αλλά και θα τρελαθεί ο άνθρωπος. Αν δεν έχεις να κάνεις τίποτα, τι θα κάνεις? Δηλαδή, θέλω να πω, ο Μάσκ λέει,
2: είναι,
1: θα κάνετε, λέει, μπάνιο, θα πληρώνεις ένα μισθό και όλα θα τα κάνουν τα ρομπότ.
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Τι θα κάνεις, θα γίνει η ανθρώπινη δημιουργικότητα, τι εκπαίδευση που έχουμε, είναι μια δεύτερη συζήτηση. Εγώ μένω στο κομμάτι το οικονομικό, γιατί το βιβλίο μου, ναι, αφορά την
0: οικονομία.
2: Συνεπώς, και ταυτόχρονα θα υπάρξει ένας διαρκής τεχνολογικός αποπληθωρισμός που θα κρατήσει 20-30 χρόνια.
3: Τεχνολογικός
2: αποπληθωρισμός. Δηλαδή τα πράγματα θα γίνονται διαρκώς φθηνότερα. Ό,τι έχει εργασία και τεχνολογία. Συνεπώς, εδώ έχεις ταυτόχρονα μία τεράστια υπόσχεση και πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις και κινδύνους.
1: Το οποίο πρέπει να πω ότι το είδαμε στη δικιά μας εποχή. Όταν περάσαμε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κάτι που ήταν πάρα πολύ ακριβό κάποτε, όταν το φτιάχναν τα ρομπότ, έκανε στο 1% της αξίας του.
2: Και το είδαμε και στην αλλαγή της ποιότητας των πραγμάτων. Από το πρώτο κινητό μέχρι το σημερινό iPhone, αυτά δεν τα καταγράφει καν ο δείκτης του πληθωρισμού, γιατί δεν περιλαμβάνει την αλλαγή της ποιότητας ο δείκτης του πληθωρισμού. Αυτό λοιπόν, αυτό το διπλό δίλημα που έχει η ανθρωπότητα, ότι από τη μια υπάρχει μια υπόσχεση να λύσει τεράστια προβλήματα, την κλιματική αλλαγή, γιατί ένα ακόμη πράγμα που θα συμβεί είναι μια τεράστια επιτάχυνση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογικής. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτά τα μοντέλα AI που θα μπουν, που γίνονται όλο καλύτερα. Αυτά τα μοντέλα μαζί και οι αλλαγές στη ρομποτική αλλάζουν δραματικά την ταχύτητα με την οποία θα εξελίσσεται η τεχνολογία. Οπότε θα έχεις πολύ φθηνότερη ενέργεια, θα έχεις όλα αυτά τα αγαθά που θα είναι πολύ φθηνότερα και πολύ καλύτερα. Είναι η θεωρία ενός κόσμου αυθονίας, abundance. Σε αυτή την περίπτωση η πολιτική, που είναι αυτό που με ενδιαφέρει, μεταφέρεται από την κουβέντα της παραγωγής στην κουβέντα της αναδιανομής. Πώς δηλαδή
1: αυτός
2: θα
1: ζωήσει,
2: θα μπορέσει να διανεμηθεί.
0: Να το πάμε στη χώρα μας λίγο.
2: Δεν θα είναι σε μία χώρα αυτό.
0: Όχι, άλλο λέω. Η Ελλάδα πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό που περιγράφετε εσείς ότι έρχεται και τι πρέπει να γίνει.
2: Ναι.
1: Πώς πρέπει να ετοιμαστούμε.
2: Κοιτάξτε, πάμε τώρα στα άμεσα πράγματα.
0: Δηλαδή είναι παιδιά σπουδάζουν, ξεκινάνε τα σχολιά σήμερα, να κάνουν καριέρες,
2: για να φύγουμε από τα μελλοντικά, να πάμε στα άμεσα. Τι μπορεί να γίνει άμεσα με αυτή την τεχνολογία? Το πρώτο που μπορείς να κάνεις είναι να υπάρξει τεράστια πρόοδος στις λειτουργίες του κράτους, στη διαφάνεια, στην ταχύτητα, στην αποτελεσματικότητα, που επειδή η Ελλάδα εξακολουθεί, παρά την πρόοδο που έχει υπάρξει, να είναι πίσω σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης, της κρατικής λειτουργίας.
3: Άρα να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία, λέτε, κάποιο τρόπο, και οι χρονοβόρες διαδικασίες στο δημόσιο. Αυτό λέμε τώρα.
2: Και όχι μόνο, και να αυξηθεί δραματικά η διαφάνεια.
3: Η διαφάνεια, μάλιστα.
2: Γιατί ένα από τα πράγματα που μπορείς να έχεις.
0: Ποιο μοντέλο τώρα τα ακούω, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε.
2: Δεν είναι,
0: αλλά προσπαθώ να αντιληφθώ.
1: Γραφειοκράτης που το σταματήσει.
0: Ποιο μοντέλο AI θα βγάλει άκρη με όλες αυτές τις τροπολογίες που έρχονται στην
2: Ευρωβουλή? Η απάντηση
0: κάθετος παράγραφος 32 του νόμου 1994.
2: Η απάντηση είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να βγάλει άκρη, εξού και μέσα όπως είμαστε. Αλλά τα μοντέλα AI είναι από τη φύση του φτιαγμένα για να βγάζουν άκρη από ατελείωτη μπερδεψοδουλειά. Συνεπώς είναι ιδανικά φτιαγμένα για το ελληνικό κράτος. Αυτό
3: είναι μία εκμετάλλευση που
0: μπορούμε. Άρα δεν θέλουμε κυβέρνηση, ένα καλό μοντέλο θέλουμε.
2: Όχι. Θέλουμε να είμαστε στην πρωτοπορία της χρήσης αυτών των εργαλείων, γιατί έχουμε τεράστιο όφελος αλλάζοντας το κράτος μας. Αυτή είναι μία δουλειά που μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Η δεύτερη δουλειά για την οποία η Ελλάδα έχει πλεονέκτημα είναι ότι όσο θα υπάρχει αυτός ο τεχνολογικός αποπληθωρισμός, θα αυξάνεται η αξία των πραγμάτων που έχουν μοναδικότητα. Οτιδήποτε έχει μοναδικότητα και δεν μπορείς να το παράξεις βάζοντας μέσα εργασία και τεχνολογία, καθώς θα πέφτουν οι τιμές των υπολείπων.
1: Τι είναι αυτό δηλαδή, δώσουμε σαν παράδειγμα, τι είναι αυτό το οποίο έχει μοναδικότητα?
2: Παράδειγμα, μια υπέροχη θέα έχει μοναδικότητα.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να την αναπαράξεις βάζοντας τεχνολογία. Ένα πολιτιστικό απόθεμα έχει μοναδικότητα. Δεν μπορείς να την αναπαράξεις. Ένα
1: μουσικό έργο, ας πούμε, το οποίο θα φτιάξεις τα αυτά.
2: Ένα σημείο ιστορικής σημασίας έχει μοναδικότητα.
3: Την Ακρόπολη λέτε τώρα, δεν μπορείς να την αναπαράξεις.
2: Ναι.
3: Έτσι.
2: Αλλά και πολλά άλλα πράγματα.
3: Ναι.
2: Η Ελλάδα είναι γεμάτη μοναδικότητες. Και έχει και ένα τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα παγκόσμιας αξίας, βλέπετε Οδύσσια. Συνεπώς, αυτό στον κόσμο που έρχεται, της δίνει, εφόσον ούτε το καταστρέφουμε, ούτε όμως το αφήνουμε ανεκμετάλλευτο.
0: Δίνει υπεραξία, λέτε.
2: Δίνει πολύ μεγάλη υπεραξία.
0: Μάλιστα.
2: Σημειώνω ότι υπάρχει και κάποια άλλη πτυχή, ότι όταν οι άνθρωποι γίνονται πιο πλούσιοι, όταν δηλαδή υπάρχουν κάποια αγαθά που αποκτούν μεγαλύτερη αξία.
0: Mm-hmm. Οι άνθρωποι θα γίνουν πιο πλούσιοι και θα έρθει πλούτος επειδή θα τους δίνουν περισσότερα χρήματα τα κράτη, ή από αυτό θα γίνουν.
2: Από αυτό.
1: Δηλαδή, εγώ που θα είμαι εργαζόμενος και θα είμαι άνεργος, θα πληρώνομαι από κάποια εταιρεία.
2: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν.
1: Θα βγάζουν μεγάλα κέρδη.
2: Εδώ υπάρχουν δύο θεωρίες. Υπάρχει η θεωρία του παγκόσμιου ελάχιστου εισοδήματος, οι οποίες συζητιούνται, έτσι, στην Αμερική τώρα. Και όχι, και διεθνώς. Και οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες τις προωθούν αυτές τις θεωρίες, γιατί ένα πολύ απλό λόγο, σε αυτόν τον κόσμο, αν δεν υπάρχει ζήτηση, δεν θα προχωρήσει το μοντέλο. Συνεπώς, οι άνθρωποι είναι απαραίτητοι και ως καταναλωτές.
1: Ναι.
2: Σημειώνω. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την πορεία, η δεύτερη εκδοχή είναι το ελάχιστο κεφάλαιο.
1: Ναι.
2: Που σημαίνει τι, ότι δεν μπαίνεις ένα επίδομα, αλλά οικοδομείς, καλή ώρα σαν το κουμπαρά που έκανε ο Πιερακάκης, και στον τον οποίο συμφωνώ απολύτως, είναι,
1: αυτό έλειπε.
2: Είναι μια υπόθεση που είναι ένα μικρό σπόρος αυτού που λέμε ελάχιστο κεφάλαιο. Τι γίνεται, αυτό το κεφάλαιο δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, αποκτάς κάποια στιγμή μια μίνιμου περιουσία που σου επιτρέπει να ζεις, σου επιτρέπει να συμμετέχεις στην οικονομική ζωή, όχι με τον κουμπαρά, με κάτι πολύ πιο μαζικό, και αυτό σε κάνει, μετατρέπει την κοινωνία από κοινωνία εργαζομένων σε κοινωνία ιδιοκτητών.
0: Πριν πάμε στη διαφήμιση, τώρα με αυτά που μου λέτε μου γεννήθηκε η εξής απορία. Σε αυτή την επανάσταση, η οποία είναι εδώ και εξελίσσεται κτλ.
2: Η επανάσταση θα έχει καθυστερήσεις, βιαιότητες, δυσκολίες στη μετάβαση
0: θα ξεκινήσουν,
2: και χρόνο.
0: Οι άνθρωποι θα ξεκινήσουν από την ίδια αφετηρία για το εισόδημα, ή θα ξεκινήσουν από άλλη φετέρα.
2: Δεν έχουμε. Ανάλογα με το αν έχουν δημοκρατία, τι ποιότητα δημοκρατίας υπάρχει, τι δυνατότητα συνένεσης και συνεννόησης έχουν οι κοινωνίες. Εδώ πέρα η πολιτική όμως αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί θα χάσεις ως μέσος άνθρωπος μέρος της δυνατότητάς σου να κερδίζεις μέσα από την εργασία σου, και το κεφάλαιο θα ενισχυθεί πάρα πολύ στη σχέση κεφαλαίου εργασίας.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με χρηματικά επάθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17η βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Τέλειος Χατζηγιάννου 2026, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop PCV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace του Νικηφόρου Κρητικού και Γρηγόρη Στάφη, ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε σε η Vivestia Booking and MetaSearch Platform τον Ανδρέα Γκίνη και Γιώργο Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
3: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερες από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simple Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθει περισσότερα στο nova.gr.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Γιατί με την B-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
12: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάση τιμή.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε για ένα τελευταίο κύκλο με τον κύριο Σκυλακάκη.
4: Τα νέα παιδιά τώρα έχουν στο σπίτι τους ένα κομπιτοράκι που λέγεται Αλέξα και οτιδήποτε θέλουν να μάθουν στο χέρι τους που λέγεται Siri και οποιαδήποτε ερώτηση θέλουν να κάνουν το κάνουν στο μηχάνημα και τους απαντάει. Mm. Πεθαίνει η γνώση με αυτόν τον τρόπο και την AI.
5: Υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει η απίσχνανση, ας το πούμε, των ανθρώπινων γνωσιακών δυνατοτήτων. Είναι ένα από τους μεγαλύτερους κινδύνους και γι' αυτό και πιστεύω ότι αυτό που χρειαζόμαστε να εμποτίσουμε την καινούργια γενιά και τους εαυτούς μας είναι αγάπη για την γνώση και τη ζωή και να κάνουμε ένα είδος αναγεννησιακού ανθρώπου, κάτι που θα έπρεπε να κάνει είτε ούτως άλλως η παιδεία για λόγους διαφορετικούς για να έχουμε μια κοινωνία που να λειτουργεί πολύ καλύτερα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η πεποίθηση ότι αποκτώντας γνώση θα έχεις οικονομικό αποτέλεσμα δεν είναι πια δεμένη όπως ήταν στις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτή είναι η τεράστια ανατροπή σε σχέση με την εκπαίδευση για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα είναι ο κόσμος το 2040 όταν τα παιδάκια που είναι που μπαίνουν τώρα στο δημοτικό θα τελειώνουν την εκπαίδευση.
3: Πώς να το πω. Ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι τώρα ότι δεν... Τι να σπουδάσει ένα παιδί, τι να πάει να σπουδάσει. Αυτό δηλαδή λέγαμε παλιά να γίνεις προγραμματιστής. Τώρα μας λέγατε πριν θα τα γράφει μόνη της τα μοντέλα η AI. Mm-hmm. Αν καταλαβαίνω καλά, το κρίσιμο το επόμενο διάστημα θα είναι να χειρίζεσαι την, να μάθεις να χειρίζεσαι την AI.
5: Το να χειρίζεσαι την AI...
4: Να δώσεις εντολές.
5: Απαιτεί να είσαι πολύ καλός χρήστης και να μαθαίνεις διαρκώς, γιατί είναι σαν να κυνηγάς ένα μέτωπο που εξελίσσεται συνεχώς. Αν κάποιος πάει να σε εκπαιδεύσει μέχρι να μάθει αυτός,
3: έχει ξεπεραστεί.
5: Συνεπώς η μόνη συμβουλή για τη χρήση AI είναι να είσαι ο ίδιος όσο πιο καλός χρήστης γίνεται. Σε ό,τι αφορά του τι πρέπει να κάνεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το απαντήσεις, τρομακτικά δύσκολο. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που θα έπρεπε να κάνει πάντα η εκπαίδευση, να δημιουργεί ανθρώπους καλούς και αγαθούς που λέμε, πρέπει να επανέλθει στην καρδιά της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γιατί χρειάζεται η εκπαίδευση να σου παρέχει σκοπό στη ζωή.
3: Ναι.
5: Και ο σκοπός δεν θα είναι κατά ανάγκη.
4: Σε πόσα χρόνια θα γίνει αυτό τώρα?
5: Κανείς... Α, κοιτάξτε, η πορεία, η μετάβαση θα είναι απότομη και θα περνάει από περιόδους που θα νομίζουμε ότι δεν θα γίνει τίποτε σε περιόδους που θα γίνονται πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ναι. Θα είναι άναρχη, θα είναι βία. Οι πιο σκληρές στιγμές θα είναι όταν θα έχουμε οικονομικές κρίσεις, αν σπάσει, ας πούμε, η φούσκα των επένδυσεων,
3: ναι, ναι,
5: την νοημοσύνη. Γιατί τότε στις κρίσεις θα γίνονται οι απολύσεις και μετά, αφού θα γίνονται οι απολύσεις, οι επιχειρήσεις θα ανασχεδιάζουν με πολύ λιγότερους ανθρώπους
3: το μέλλον τους. Κλείνοντας τώρα, ό,τι γνώρισε. Επειδή το κυκλοφορεί μεταξύ ανάμεσα στους πιτσιρικάδες. Οι πιτσιρικάδες βλέπουν κάποια βίντεο στο διαδίκτυο, τα έχω δει και εγώ, δηλαδή τα έχουν δείξει 18χρονοι και 19χρονοι, που ένας άλλος πιτσιρικάς έχει βάλει στο κλόντι, στο ChatGPT, ένα trade, κάνει trade. και κερδίζει μέσα σε 3 ώρες, εμφανίζεται στο διαδίκτυο δηλαδή, να έχει κερδίσει $1 εκατομμύριο. Ρώτησα και το Claude και το ChatGPT αν ισχύουν αυτά και μου έχουν πει όχι.
5: Ναι, κοιτάξτε, δεν ισχύουν αυτά, ισχύει όμως κάτι άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον. Γιατί είναι το πώς θα βγαίνουν λεφτά στην επόμενη πενταετία με δεκαετία. Τα μοντέλα είναι και θα γίνονται πολύ ικανότερα από ότι η χρήση τους από τους ανθρώπους.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η μέρα που άνοιξαν τα σχολεία.
1: Μ' αρέσει το σχολείο, πολύ. Μας αρέσει το διάλειμμα, η ανάγνωση και η αντιγραφή.
0: Αλλά και η μέρα που άλλαξε ο κόσμος.
2: Αεροσκάφος κατέπεσε πριν από λίγο σε αερονοξίστη στη Νέα Υόρκη. Πριν από λίγο και δεύτερο αεροσκάφος προσέκουσε στο δίδυμο πύργο του World Trade Center.
3: Λίγο πριν την πρόσκρουση του πρώτου αεροσκάφους στον έναν πύργο, είχε εκδηλωθεί αεροπειρατεία από ομάδα τρομοκρατών. Έτρεμα όλη η γη εδώ πέρα, όλη η γη. Attacked this morning
4: by faceless ένας αόρατος δηλώσει επετέθη κατά της ελευθερίας αυτής καθεαυτής σήμερα το πρωί και θα υπεραμιλθούμε τις ελευθερίες.
0: Και άλλη μια μέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει άλλη μια σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της Αμερικής. I don't believe in the word regret. You can always question yourself a little bit. Δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον του Ιράν παρά τις πολιτικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια, είπε χαρακτηριστικά. Μπορείς πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου. Αυτό δήλωσε στη συνέντευξη που ακούσατε στο Fox News. Και κάπως έτσι, παρελθόν, παρόν και μέλλον μπλέκονται και αφήνουν μία σκέψη που δύσκολα προσπερνάς. Πέρασαν 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου τότε. Ο φόβος και ο πόλεμος είναι εδώ, γιατί ο άνθρωπος εύκολα ξεχνάει και δύσκολα μαθαίνει. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, εκτάκτως στη θέση του Σπύρου Μάλλη και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία είναι η Σοφία Καλαυρού. Στην επέμβαση παραγωγή η Σοφία Γαλανού και ο Πέτρος Κυρκυλής και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε ακριβώς στα 4 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης. Αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Στον εισαγγελέα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο και αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Πρώτο κουδούνι σήμερα για 1.250.000 μαθητές όλη τη χώρα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων, ο Κυριακός Μητσοτάκης. Η σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς και σχεδόν 30.000 αναπληρωτές. Δεύτερη φάση όμως αναμένεται ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εάν δεν αποκλιμακωθούν τιμές των καυσίμων, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η κυβέρνηση παρακολουθεί την πορεία των τιμών και εφόσον χρειαστεί θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σχεδόν 2.300.000 μετακινήσεις καταγράφηκαν μέσα σε ένα χρόνο στο μετρό, το τράμ και τα λεωφορεία κατά την νυχτερινή λειτουργία του στα Σάββατα. Στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η επέκταση της 24ωρης λειτουργίας με την προσθήκη νέων λεωφοριακών γραμμών. Νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με αναφορές στη μικρασιατική καταστροφή. Συντηρεί την ένταση με την Αθήνα. Την ίδια ώρα παραμένει στο τραπέζι το σενάριο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία. Πού θα άνοιγε το δρόμο για νέα υποψηφιότητα Ερντογάν. Στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, παιδιά και εργαζόμενοι βρεφονηπιακού σταθμού στο Δήμο Δάφνη Σιμητού, υπάλληλος έβαλε κατά λάθος στο φαγητό μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αντί για ξύδι. Σοβαρή καταγγελία στην Κέρκυρα. Μητέρα ανέφερε ότι η 8χρονη κόρη της δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον ίδιο της τον παππού. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάσταση στην περιοχή Άνω Καρακιάνα της Κέρκυρας, συνελήφθη 59χρονος στη Δράμα για δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων σε επιμνιοστάσιο και έκαψε περίπου 20 στρέμματα δασικής έκτασης. Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βεσφαλίας πήρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά από 3 ημέρες νοσηλείας. Η έντονη αδεθεσία που ένιωσε στο ντεμπούτο του στο Champions League αποδόθηκε σε αφυδάτωση και πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Οι εξετάσεις συνεχίζονται για να αποκλειστεί άλλο παθολογικό αίτιο. Και ο καιρός γενικά έθερος σήμερα στην Αττική με βόρειους ανέμους 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στην υπόλοιπη χώρα με πιθανότητα για τοπικές μπόρες το απόγευμα στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Για άνεμοι στο Αιγαίο, στο Ιόνιο δυτική 3-4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 4-6. Πρωτοκουδούνι σήμερα λοιπόν στα σχολεία και μαζί επιστρέφει ουσιαστικά και η πόλη στους κανονικούς της ρυθμούς. Περισσότερες μετακινήσεις από νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Μια πολύ γνώριμη εικόνα και η άλλη γνώριμη εικόνα, η μεγαλύτερη πίεση στους δρόμους. Να δούμε τι γίνεται τώρα. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντα τι γίνεται στην Αττική. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και καλή αρχή νομίζω σε όλους μας. Από σήμερα μπορούμε να το λέμε.
5: Έτσι όπως το λες, καλό μεσημέρι. Είναι χαρακτηριστικό, Χριστίνα, πως όταν ολοκληρώθηκε η τέλεση του αγιασμού στα σχολεία, άρχισε η κίνηση στο Λεκανό πεδίο. Και επειδή είναι και Παρασκευή και κάποιοι με κεκτημένη ταχύτητα από το καλοκαίρι πηγαίνουν για τα μπάνια τους και το διήμερό τους, είναι ιδιαιτέρως βεβαρημένες οι δύο εθνικές οδοί. Οπότε, εάν έχουν σκοπό οι εποχούμενοι, οι ακροατές μας, να ανέβουν τη λεωφόρο Κηφισού προς τα έξω, προς τα βόρεια δηλαδή, να γνωρίζουν πως από το ύψος της Ιεράς Οδού θα βρουν προβλήματα και είναι αρκετά και με ακινητοποιημένα οχήματα μέχρι τουλάχιστον την γέφυρα Χαρνών. Στην έτερη εθνική, την Αθηνό Κορίνθου, από το Δαφνί αρχίζουν τα προβλήματα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο αναμονής η λεωφόρος Χιστού. Και πάμε στα υπόλοιπα, πλην των εθνικών οδών ενώ σημεία του Λεκανοπεδίου. Πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Ενώ πολλοί κόσμος ρωτά τι γίνεται στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Στην παραλιακή προς τον Πειραιά, λίγο μετά το ΣΕΦ, υπάρχει ένα συνεργείο το οποίο κλαδεύει, θα μου πεις αυτή την ώρα, τέτοια μέρα. Ναι, κλαδεύει δέντρα και φυτά με αποτέλεσμα να έχει κλείσει μια λωρίδα κυκλοφορίας. Από το Μοσχάτο λοιπόν προς το στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα βρουν κίνηση οι οδηγοί. Ανοίγει για λίγο ο δρόμος μετά από αυτό το συνεργείο που σας λέω και ξανακλίνει μετά το Καραϊσκάκης πηγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας, Χριστίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στρέφουμε τώρα την προσοχή μας, καθώς τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν έδωσε σαφή αιτία θανάτου και πλέον αναμένονται οι τοξικολογικές. Οι αρχές επιχειρούν να συνδέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο και ανοίγει βέβαια ένα ακόμη ευρύτερο ζήτημα. Πώς λειτουργούν αυτού του είδους τα ιατρεία, με ποιες άδειες πραγματοποιούνται τέτοιες ιατρικές πράξεις και ποιος ελέγχει τη λειτουργία αυτών των ιατρείων. Πάμε όμως στο αστυνομικό κομμάτι. Τι εξετάζουν οι αρχές, τι έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να ξεκαθαρίσουν και από πού εντοπίζονται, Παναγιώτης Σπυρόπουλο, ο αστυνομικός μας συντάκτης, οι αντιφάσεις και μάλιστα είναι και βασικές των δύο κατηγορουμένων πια.
6: Υπάρχουν, Χριστίνα, κάποια στοιχεία, κάποιες ενδείξεις και κάποια άλλα τα οποία είναι τεκμηριωμένα. Στοιχεία τα οποία το αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εξουματικοί της ελληνικής αστυνομίας που χειρίστηκαν την υπόθεση και θεωρούν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη έφραγμα κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και μάλιστα ότι ο γιατρός και ο σύζυγός της επιχείρησαν μια αλληλουχία ψευδών αναφορών να θολώσουν τα νερά των ερευνών. Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη είναι αυτές οι αντιφάσεις που ανέφερε στις καταθέσεις τους και για παράδειγμα το μηχάνημα της θεραπείας λειτουργούσε επί 45 λεπτά. Το βίντεο έδειχνε τον τραγουδιστή να μπαίνει στο ιατρείο στη 1 το μεσημέρι. Ο γιατρός, σε αντίθεση με όλα αυτά, υποστήριζε πως ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Στις 4 η ώρα το μεσημέρι και ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4 και 21. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο τραγουδιστής έχει πεθάνει αρκετή ώρα πριν την εντοπίση του ασθενοφόρου. Χριστίνα, με τη γιατρό να σκέφτεται ενδεχομένως πώς θα παρουσιάσει τη δική της εκδοχή όπως την είδαμε στην κατάθεσή της τις προηγούμενες μέρες.
0: Το ενδιάμεσο, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι γύρω στις 3 ώρες.
6: Κάπου εκεί.
0: Έχουμε ένα κενό εδώ.
6: Ναι, γιατί αν είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση και η αιτία θανάτου θα αναδειχθούν από την ιατροδικαστική έκθεση. Είδαμε ο ιατροδικαστής ο Νίκος Καλόγριας και οι δύο τεχνικοί σύμβουλοι της οικογένειας και των γιατρών κατηγορουμένων δεν μπορούν ακόμα να προσδιορίσουν το αίτιο της ανακοπής. Κάτι που αναμένεται να γίνει από τις ιστολογικές κυρίως και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Δηλαδή, από αυτές θα διαπιστωθεί αν υπάρχει μια αιτιώδη συνάφεια της θεραπείας με το θάνατο του τραγουδιστή. Δεν κατέστη δυνατό να διερευνηθεί η αιτία θανάτου στην παρούσα φάση όπως αναφέρουν οι ιατροδικαστικές πηγές σε επικοινωνίες που είχαμε. Η ανακοπή δεν είναι αιτία θανάτου ιατροδικαστικά, είναι απλά το σταμάτημα της καρδιάς. Ψάχνουν δηλαδή ουσιαστικά το μηχανισμό, το αίτιο ακριβώς γιατί σταμάτησε. Θεωρούν ότι από τις ιστολογικές εξετάσεις ζωτικών οργάνων και τις τοξικολογικές θα αναδειχθεί το αίτιο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ήταν ξεκάθαρο. Όσον αφορά την παραπλάνηση, όπως σου έλεγα νωρίτερα για τις έρευνες, ισχυρίστηκε το ραντεβού με τον Γιώργο Μαζονάκη ήταν στις 3. Έφτασε εκείνος στο ιατρείο με καθυστέρηση στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Το βίντεο όμως δείχνει τον τραγουδιστή να μπαίνει στον χώρο του ιατρείου στη μία. Το ΕΚΑΒ κλήθη που σου είπα στις 4:21 υποστηρίζει ότι δεν είχε ξεκινήσει η ιατρική πράξη, αλλά το λογισμικό του μηχανήματος, όπως ανέδειξαν τα στελέχη της Γεύσης Εγκληματολογικών Νευρών, έδειξε ότι λειτουργούσε για 45 λεπτά. Και μάλιστα σύμφωνα με την κατάθεση του διασώστημα του ασφαλιστή του ΕΚΑΒ που έφτασε πολύ νωρίς, αυτό λειτουργούσε. Και μάλιστα ο γιατρός φαίνεται να βρισκόταν σε μια διαδικασία, θα σου έλεγα, καθαρισμού, διακοπής λειτουργίας, κάτι τέτοιο. Mm. Και ενδεχομένως αυτό βοήθησε, γιατί ο διασώστης είχε φτάσει εκεί 4 λεπτά μετά την κλίση. Το μόνο που είχε προλάβει να κάνει ο γιατρός από τη φέντη ήταν να βγάλει τον ένα φλεβοκαθετήρα. Mm. Οι διασώστες υπόλοιποι ανέφεραν ότι όταν έφτασαν, ο τραγουδιστής είχε ήδη υποστεί ανακοπή, ήταν άσφυγμος και άπνεος. Κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως ότι ο θάνατος ήταν αρκετά νωρίτερα, τουλάχιστον 45 λεπτά νωρίτερα ή κατά τη διάρκεια αυτών των 45 λεπτών. Γιατί ο χρόνος θανάτου, επειδή ο ιατροδικαστής δεν βρέθηκε εκεί παρόν απευθείας όταν συνέβη το γεγονός, είναι πολύ λίγο δύσκολο.
0: Κατά προσέγγιση
6: να
0: γίνεται.
6: Ακριβώς, δεν μπορεί να προσεγγίσει με ακρίβεια το πόσες ώρες ή λεπτά πριν είχε γίνει. Επίσης βλέπουμε ότι η γιατρός ήταν και πελάτης μιας συμμορίας που είχε εξαρτηθεί το περασμένο καλοκαίρι σε συνεργασία με τον ΕΟΦ τον περασμένο Ιούνιο για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών. Μάλιστα φαίνεται να υπάρχουν 3 τιμολόγια αγοράς. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο φαρμακείο στο Χαλάνδρι πουλούσε σκευάσματα για δυνάτισμα, για αισθητική δυσλειτουργία, για φαρμακοδιέγερση, δηλαδή ντόπινγκ, χωρίς να γνωρίζουν ακόμα τι προϊόντα είχε προμηθευτεί η συγκεκριμένη γιατρός. Και ένα άλλο κομμάτι της έρευνας που μπορεί να ξεκινήσει όταν η εισαγγελέα διατάξει μια νέα προκαταρκτική είναι μια οικονομική έρευνα. Καθώς υπάρχει και ένα δεύτερος χώρος, όπως γνωρίζουμε, στην Πατριάρχου Ιωακήμ, όπου εκεί ενδεχομένως να είναι και μια, να σου πω, αντιπροσωπεία ιατρικών μηχανημάτων. Οπότε μπορεί να ξεκινήσει μια οικονομική έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία και του ζευγαριού, ουσιαστικά το πόθεν έσχεση τους και από πού έχουν προκύψει όλα αυτά τα έσοδα.
0: Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που είπες και είναι και χαρακτηριστικά και είναι και βάζουν, αν θέλεις, και άλλο ένα ερώτημα στις έρευνες. Πώς ένας άνθρωπος, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί στο παρελθόν με διάφορα, έτσι όπως μας είπες για τα σκευάσματα, εξακολουθούσε να λειτουργεί και να πράττει και να κάνει

0: ιατρικές πράξεις οι οποίες απαγορεύονται να γίνονται σε τέτοιες χώρες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος με το αναλυτικό ρεπορτάζ και πολύ διαφωτιστικό. Και η Έλενα Γαλάρη, γιατί έχουμε ποινική δίωξη. Έχουμε το ζευγάρι των γιατρών πριν από λίγο, πριν από κάποιες ώρες, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Και τώρα τι έχουμε, Έλενα? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, ο εισαγγελέας έστεισε ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτηργία. Έχουν οδηγηθεί αυτή την ώρα στην ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Να έχουν το χρόνο να μελετήσουν τη δικογραφία, η οποία πρέπει να σας πω ότι περιλαμβάνει πάρα πολλές καταθέσεις. Έφτασαν εδώ στα δικαστήρια γύρω στις 12.30. Ο εισαγγελέας, μελετώντας τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί σε βάρος τους απήγγειλε τη συγκεκριμένη κατηγορία. Υπάρχουν αρκετές καταθέσεις. Η έρευνα συνεχίζεται και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ακόμα και άλλες καταθέσεις. Αναμένεται να έρθει και ο δικηγόρος της οικογένειας εδώ στα δικαστήρια. Όπως πληροφορούμαστε, θα ζητήσει να γίνει μια σειρά από ανακριτικές πράξεις από τον ανακριτή, όπως άρση τηλεφωνικού απορρίτου των γιατρών, αν υπάρχουν βίντεο, φωτογραφίες από το ιατρείο. Όπως είπε ο κύριος Λυκούδης στον Sky, θα ζητήσει και την αναβάθμιση της κατηγορίας από την έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος σε βαθμό κακουργήματος, την αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καθώς, όπως αναφέρει, το πρόσημο των ιατροδικαστών επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρημένη η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθεια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια και αναφέρθηκε στον κύριο Λυκούδη, να επαναλάβουμε ότι ο κύριος Λυκούδης, κύριε Σικέρη, είναι ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα εδώ των δηλώσεων που έκανε, τη συνέντευξη που παραχώρησε στους τηλεοπτικούς ατέριας τους.
3: Να γίνουν συμπληρωματικά κάποιες πράξεις που εγώ κρίνω ότι πρέπει να γίνουν για τη διαλεύκανση αυτή της υπόθεσης. Έχουμε ένα ιατρείο που έκανε παρανόμως ιατρικές πράξεις. Κάποια θεσμικά οργάνωνα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Υπάρχει ένα θεσμικό κενό ελέγχου που θα πρέπει ως κοινωνία να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Θα δούμε αυτό το θεσμικό κενό ελέγχου, θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτό πάντως που περιμέναμε είναι να δώσει φως στα αίτια θανάτου η ιατροδικαστική εξέταση. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, έγιναν γνωστά πριν από λίγο. Στο νεκροταμείο στο Γουδί βρίσκεται η Γεωργία Μαυρουδή. Γεωργία, πες μας λοιπόν, τι έδειξε η νεκροψία και ποιες απαντήσεις περιμένουμε τώρα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Αιτία θανάτου λοιπόν απροσδιορίστη. Αυτό έδειξε το ιατροδικαστικό πόρισμα της διαδικασίας της νεκροψίας νεκροτομής που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11.30 στο νεκροτομείο Αθηνών που βρισκόμαστε. Δεν κατέστη λοιπόν δυνατό να προσδιοριστεί με σαφήνεια το τι οδήγησε στην ανακοπή της καρδιάς που υπέστη ο Γιώργος Μαζονάκης. Απροσδιορίστη τώρα να σου πω, Χριστίνα, παραμένει και η ώρα θανάτου, καθώς δεν υπήρχαν ιατροδικαστές στο σημείο την ώρα που κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Αναμένεται να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις και αυτό έχει μεγάλη σημασία, καθώς θα πιθανώς να διαρκέσουν ημέρες, ενδεχομένως και μήνες αυτές οι εξετάσεις. Έχουν όμως κομβική σημασία, γιατί θα δώσουν απαντήσεις για τα ερωτήματα που ανακύπτουν σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό που ψάχνουν λοιπόν οι ιατροδικαστές είναι να δουν τι οδήγησε στην ανακοπή της καρδιάς. Τώρα, να σας πω σχετικά με τη διαδικασία ότι η Σωρός έφτασε λίγο πριν τις 8 στον Πετρόνιο Αθηνών. Η διαδικασία ξεκίνησε γύρω στις 10, διήρκησε περίπου 2 ώρες και πέρα από τους 2 ιατροδικαστές, παρόντες ήταν και 2 τεχνικοί σύμβουλοι. Ένας τεχνικός σύμβουλος που όρισε η οικογένεια Μαζονάκη και ένας τεχνικός σύμβουλος που όρισαν οι 2 γιατροί. Και αυτό τώρα που. Βασικά που θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία, αλλά το αποτέλεσμα της νεκροψίας του νεκροτομείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Και πάμε τώρα να θυμίσουμε ότι το επίκεντρο πια της έρευνας στρέφεται στο ίδιο το ιατρείο. Εκεί όπου ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε τις τελευταίες ώρες πριν από το θάνατό του. Ένας χώρος που λειτουργούσε μέσα σε μια συνηθισμένη πολυκατοικία στο Κολωνάκι, χωρίς τίποτα εξωτερικά, να προδίδει τι ακριβώς συνέβαινε στο εσωτερικό του. Και αντιστοίχως, όπως μας έλεγε και ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ένας άλλος χώρος πάλι στο Κολωνάκι, που μάλλον ήταν, ας το πούμε, γραφή αντιπροσωπείας ή αποθήκη όλων αυτών. Μένει να το δούμε από τις αρχές, από τις έρευνες. Στο ιατρείο πάντως, στο Κολωνάκι, βρίσκεται ο Λάζος Μαντικός. Οι αρχές έκαναν χθες εξονυχιστικό έλεγχο, Λάζο, στο χώρο. Πάμε να δούμε τι αναζητούν και τι εικόνα έχεις εσύ σήμερα από το γιατρό, γιατί υπάρχει ένα παράδοξο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα πήγανε πελάτες που λοιπόν στο εξωτερικό.

0: δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν όλη αυτή την ιστορία για να κάνουν αυτές τις θεραπείες. Έλα, Λαζό.
1: Καλό μεσημέρι από την οδό Κορνεάδου που βρισκόταν το ιατρείο αυτό το ιδιωτικό που μακρύνει μετά όλο αυτό ένα θέμα. Είναι αδυσπιστία στην πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που ίσως μπορούσε να αποφευχθεί, ίσως ο Γιώργος Μαζωνάκης να ζούσε αν αυτή η ιατρική πράξη γινόταν σε κατάλληλο χώρο. Ωστόσο, αυτός ο χώρος, Χριστίνα, όπως είπες και εσύ, ήταν ένας χώρος που δεν μπορούσε να τον δει τυχαία. Πήγαινε μιλημένο στο σημείο. Όπω είναι το τη υποκριτικία, δεν υπήρχε κάποια επιγραφή που να γράφει ότι υπάρχει ιδιωτικό ιατρείο. Έβλεπε απλά ονοματεπώνυμα και καταλάβαινε ότι μέσα σε αυτά τα απλά διαμερίσματα στο εσωτερικό υπήρχε ιδιωτικό ιατρείο. Όταν μπήκαμε λοιπόν στον πρώτο όροφο, εφόσον κάθαμε στον πρώτο όροφο, είδαμε δύο επιγραφές έξω από την πόρτα του ιδιωτικού ιατρείου, που έγραφαν με μεγάλα γράμματα νόμιμο ιατρείο, είχαν σφραγίδα του.
0: Λάζω, σε διακόπτω, δεν ξέρω πού βρίσκεσαι, αλλά σε αδικεί ο ήχος. Σε ακούμε με πολύ δυσκολία, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω αν είσαι εντός χώρου κάποιο εσωτερικό. Δεν μπορούμε να ακούσουμε καθαρά όλα όσα μας λες. Για να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
1: Θέλω να σας πω ότι μάλιστα σήμερα το πρωί ήρθαν πελάτες των δύο γιατρών, μάλιστα από το εσωτερικό, για να κάνουν την ίδια θεραπεία με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έκπληκτη είδαν ότι το ιατρείο ήταν κλειστό. Καλούσαν οι ίδιοι μάλιστα τον γιατρό στο τηλέφωνο. Και όταν του είπαμε τι έχει συμβεί, σταμάτησαν με μια φίλησα με τα καλύτερα λόγια του γιατρού, ότι το κάνουν τουλάχιστον δύο φορές το έχει κάνει συγκεκριμένη γυναίκα από το εξωτερικό και έχουν κάνει και άλλα μέλη της οικογένειάς της. Και ότι είναι γνωστή αυτή η θεραπεία στο εξωτερικό. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, ίσως να ο Γιώργος Μαζωνάκης θα ζούσε τώρα.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, θα αποφανθεί.
1: Και γινόταν σε αυτό το χώρο που δεν επιτρέπεται να γίνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις. Και αυτός ο χώρος, Χριστίνα, είναι μέσα σε μια πολυκατοικία ανάμεσα σε διαμερίσματα που απίσω απλά γράφουν ονοματεπώνυμα και όλο ότι υπάρχει εκεί πέρα ιδιωτικό.
0: Δεν σε ακούμε, Λάζο. Είναι πάρα πολύ κακός ο ήχος. Πάρα πολύ κακός ο ήχος και είναι κρίμα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες. Λάζο, σημαντικός. Κάπου εδώ, πάντως, βάσει αυτών που μας είπαν, έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ίσως το μεγαλύτερο στην παρούσα φάση, μετά εννοείται την απώλεια του ανθρώπου. Τι ακριβώς είναι αυτά τα ιατρεία? Με ποιο πλαίσιο λειτουργούν? Ποιες θεραπείες μπορούν να παρέχουν και κυρίως ποιος και πώς θα ελέγχει? Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας παραδέχτηκε σήμερα ότι το οποίο γύρω από την αντιγύρανση είναι αρκετά γκρίζο. Είναι πολύ της μόδας, να ξέρετε, και διεθνώς πολύ διάσημοι, μα πάρα πολύ διάσημοι, κάνουν τέτοιου είδους θεραπείες. Είναι, όπως ανακοίνωσε πάντως, μετά από όλα αυτά, θα υπάρξει μια συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τη δημιουργία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου.
2: Έχω ήδη ζητήσει από τους εργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι η αντιγύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής με πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Καλό είναι να τα βάλουμε σε μία τάξη.
0: Υπάρχει όμως και μια κρίσιμη διευκρίνηση για την ίδια την πλασμαφαίρεση. Ο υφυπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέος, ξεκαθάρισε εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 ότι πρόκειται για εξειδικευμένη ιατρική πράξη, η οποία μπορεί να έχει ακόμη και σοβαρές παρενέργειες. Και αυτό είναι που λέμε συνεχώς για το συγκεκριμένο ιατρείο, τι τελικά γινόταν.
3: Είναι εξειδικευμένη ιατρική πράξη, χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων, γίνεται πάντα από εξειδικευμένο προσωπικό σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία της χώρας και σε ιδιωτικά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Μπορεί να υπάρξουν και σοβαρές παρενέργειες.
0: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πραγματοποίησε χθες έλεγχο στο χώρο. Ο πρόεδρος, ο κ. Πατούλης, αποκάλυψε σήμερα στον ΣΚΑΙ ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία δεν υπήρχαν κατά τους προηγούμενους ελέγχους. Οι έλεγχοι έγιναν πέρσι. Εδώ όμως, όπως ακούσαμε και τον Λάζο Μαντικό να λέει, πήγαιναν ασθενείς, οι οποίοι έκαναν αυτές τις πράξεις, έκαναν αυτές τις θεραπείες. Άρα, για να κάνεις αυτές τις θεραπείες, δύο φορές το χρόνο από ό,τι μας είχε. Αν άκουσα καλά, γιατί δεν ήταν και καλός ο ήχος, λογικά θα έπρεπε πέρσι να υπήρχαν τα μηχανήματα αυτά. Πάντως ο κ. Πατούλης είπε το εξής.
4: Τα ευρήματα που διαπίστωσε η Επιτροπή κατά την επίσκεψη χθες είναι ότι υπήρχαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο. Δεν υπήρχαν στους ελέγχους. Αυτό το κέντρο λειτουργούσε νόμιμα ως ένα συστεγαζόμενο ιατρείο δύο φυσικών προσώπων παθολογικού ιατρείου που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να λειτουργεί έχοντας ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Καθώ η Άγκυρα ανεβάζει και πάλι του τόνου. Στο στόχαστρο αυτή τη φορά η στρατηγική σχέση Ελλάδα-Ισραήλ. Στο μέτωπο τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, η Αθήνα διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενό για την πόντιση του καλωδίου. Και όλα αυτά την ημέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο ακριτικό Καστελόριζο. Αμέσω μετά τι διαφημίσει.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
8: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η Μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
11: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
17: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
18: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
20: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Για να είμαι ειλικρινής. Σταύρος Ιωαννίδης, λοιπόν, να δούμε τις εξελίξεις. Έλα, Σταύρο.
9: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Πράγματι, έχουμε μια επιστροφή της ρητορικής της Άγκυρας σε εποχές πριν τα ήρεμα νερά, σε εποχές πριν το 2023, τότε που είχαμε την προηγούμενη κλιμάκωση στις σχέσεις των δύο χωρών. Φαίνεται λοιπόν πως και πάλι, κυρίως μέσω αναλυτών, μέσω των δημοσιογράφων, από εκεί ακούγονται αυτές οι κορώνες από την Τουρκία για αναμέτρηση το φθινόπωρο, αν η Ελλάδα επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια, για ζημιές που μπορεί να πάθει η Ελλάδα λόγω της συμμαχίας με το Ισραήλ. Όμως τα ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, τον Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος εκείνος έβαλε στο στόχαστρο τη συμμαχία της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, λέγοντας ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην Ελλάδα. Είναι πράγματι μια περίοδος όπου η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους. Καιρό τώρα το παρακολουθούμε, έτσι σιγά σιγά να υπάρχει μια κλιμάκωση, Χριστίνα, αλλά πια, όπως υπογράμμισες και εσύ, βλέπουμε μια σημαντική αλλαγή, τουλάχιστον στη ρητορική. Επί του πεδίου προς το παρόν δεν έχουμε την ίδια ένταση. Υπάρχουν βεβαίως σε καθημερινή βάση πια παραβιάσεις και παραβάσεις του FIR Αθηνών, κυρίως όμως από αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, από drones, πολύ σπάνια από κάποια μαχητικά αεροσκάφη. Ναι. Όμως εκεί βλέπουμε μια διαφορά στους τόνους που χρησιμοποιεί η Τουρκία, όπως είπαμε, λίγο πιο έντονη ρητορική. Και ακολουθούν βεβαίως πιο ήπιες κινήσεις στο πεδίο προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Και ελπίζουμε να μείνει εκεί, για να είμαστε ειλικρινείς. Επί του πεδίου δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στο άλλο μέτωπο, το ανοιχτό μέτωπο με την Άγκυρα, αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η θέση της Αθήνας παραμένει ξεκάθαρη με όλους τους τρόπους. Οι υπουργοί και με οποιαδήποτε αφορμή τονίζουν ποια είναι η θέση αυτή. Εδώ έχουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Σταύρο Παπασταύρου, μίλησε στον Sky. Δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου.
21: Οι Τούρκοι ζητάνε να ζητηθεί η άδειά τους. Δεν επρόκειτο και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογική βάση για να ζητηθεί άδεια και αυτό δεν προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο. Κατηγορηματικά δεν υπάρχει περίπτωση εμείς ή κανένας άλλος από την πατρίδα μας να ζητήσει άδεια από την τουρκική πλευρά. Το στοιχείο της ενημέρωσης προφανώς έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το οποιαδήποτε μορφή να ζητήσει την άδεια κάποιου για κάτι το οποίο δεν δικαιούται.
0: Την αυξημένη ένταση από την πλευρά της Άγκυρας σχολίασε σήμερα και ο Μάκης Βορύδης, συνδέοντάς την με μια σειρά ελληνικών επιλογών από το εξοπλιστικό πρόγραμμα και την ενεργειακή πολιτική, που μόλις ακούσαμε και τον αρμόδιο υπουργό, μέχρι τη στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία και το Ισραήλ.
22: Υπάρχει μια αυξημένη νευρικότητα στην Τουρκία. Για αυτά ακριβώς για τα οποία κατηγορούμαστε από μια ορισμένη πλευρά που κάνουμε στην Ελλάδα. Γιατί αυτό το μεγάλο πρόγραμμα των εξοπλισμών στην πραγματικότητα διαμορφώνει έναν άλλο συσχετισμό αμυντικό. Έχουμε μια εξαιρετικά ενεργητική εξωτερική πολιτική. Δεν την έχουν εκνευρίσει οι εξορίξεις. Η σχέση με το Ισραήλ, η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, η στρατηγική σχέση με τη Γαλλία δεν τις δημιουργούν ένα καινούριο περιβάλλον.
0: Και μέσα σε όλο αυτό λοιπόν η Άγκυρα, σε αυτό το περιβάλλον που περιέγραψε με το δικό του τρόπο ο Μάκης Βορύδης, επαναφέρει στο προσκήνιο και την ιστορία. Νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τα γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά. Μανώλη, θα μπορούσα να σου κάνω το ερώτημα γιατί τώρα, γιατί επαναφέρει και με τέτοιο τρόπο το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά πες μας πρώτα τι ακριβώς έχει συμβεί.
23: Ναι, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, και αυτό είναι το εντυπωσιακό, που συνήθως θα πρέπει να ρίχνεις τόνους, διπλωμάτες, πάντα βρίσκουν λύσεις. Δημοσιοποίησε ένα μήνυμα στο X, όπου βάζει κάποιες φωτογραφίες και λέει ότι πως αυτά είναι ντοκουμέντα, όπως σας το λέω, της φαγής που έχουν κάνει οι Έλληνες πριν από 100 χρόνια στην περιοχή της Προύσας, όταν κατέλαβαν την Ανατολή, αλλά είναι χαρακτηριστικά, και δίνουν κάποια ντοκουμέντα. Παρόμοια ανακοίνωση είχε βγάλει και πριν από 2 ημέρες, κατηγορώντας την Ελλάδα για εγκλήματα που είχε διαπράξει πριν από το 1919 μέχρι το 1922 στην Ανατολία. Ένας πραγματικά περίεργος τρόπος δημοσιοποίησης μηνυμάτων. Βέβαια, το κλίμα είναι κακό, πολύ κακό. Αυτό το δείχνει και εδώ και αυτό το μήνυμα. Όπως και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος, του Ομέρ Τσελίκ, χθες το βράδυ, όπου υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει στόχο μαζί με το Ισραήλ να περικυκλώσει την Τουρκία. Ότι ο Μητσοτάκης θέλει να φωτογραφίζεται με τον Ναζί Νετανιάχου, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, και ότι αυτές οι προσπάθειες θα αποτύχουν γιατί η Τουρκία έχει μεγάλη ισχύ. Πραγματικά αυτό δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, γιατί ακριβώς πριν μια εβδομάδα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ζητήσει την αποστατιωτικοποίηση των νησιών και είχε στείλει και ένα μήνυμα για τον Καστελόριζο λέγοντας ότι από το ΚΑΣ θα ακουστεί η φωνή μας. Σήμερα πάει ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο.
0: Και θα μας τα πει σε λίγο, Γιάννης Καντέλης, έχεις δίκιο. Υπάρχει περίπτωση όλη αυτή η ρητορική που ανεβαίνει να έχει να κάνει με τα ισχυρά και όλα σενάρια των προώρων εκλογών? Δηλαδή εσωτερικά, μιλάει και εσωτερικά ο Ερντογάν στο εσωτερικό
23: του? Μιλάει και εσωτερικά, δεν θα διαφωνήσουμε, σαφώς, γιατί αυτό πολύ σωστά το παρατήρησες, διότι ο Ερντογάν χτες για πρώτη φορά, επειδή μίλησε από καρδιάς, ήταν στην γενέτειρά του, στην πατρίδα του, στη Ριζούντα, εκεί μίλησε στον κόσμο και είπε να συσπηρωθούμε τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές. Οι εκλογές κανονικά θα γίνουν το Μάιο του 28, εμείς αυτό γνωρίζουμε. Κάτι παραπάνω μάλλον ξέρει ο Πρόεδρος.
0: Ναι. Έπαιξε και μπάσκετ ο Πρόεδρος και όλος τυχαίως και αυτός κέρδισε. Ο Τραμπ κερδίζει πάντα στο γκολφ, ο Ερντογάν στο μπάσκετ.
23: Κοίταξε, Χριστίνα, άμα χάσει ο Πρόεδρος τα πράγματα θα πάνε καλά.
0: Κανείς δεν θέλει να αφήσει τον Πρόεδρο να χάσει ή να βγει νικητής δίπλα στον Πρόεδρο. Νομίζω ότι ούτε εγώ θα το έκανα. Μανώλη,
23: ούτε
0: ευχαριστώ.
23: Εγώ, πίστεψε με, για χαρά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μέσα από το κλίμα λοιπόν, και καλά μας το ανέφερε ο Μανώλης, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει μια επίσκεψη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μεταβαίνει στο ακριτικό κατάλους δίπλα στην Τουρκία, Καστελόριζο. Γιάννης Καντέλης.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Με τον κύριο Μητσοτάκη να φτάνει σήμερα το βράδυ στο νησί και αύριο να έχει στο πρόγραμμά του την παρουσία του σε έργα και υποδομές του νησιού, μια μικρή περιοδία, και την Κυριακή την παρουσία του στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση, τα 83 χρόνια την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Τώρα, προφανώς την περίοδο την οποία γίνεται αυτή η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη έχει πολλούς συμβολισμούς. Από τη μία, προφανώς αποτελεί και ένα μήνυμα για τα εθνικά θέματα, για την διασφάλιση κυριαρχίας της χώρας και τον κυριαρχικό της δικαιωμάτων σε μια στιγμή όπου η ένταση με την Τουρκία ανεβαίνει. Ωστόσο, από την κυβέρνηση θέλουν να δώσουν και ένα επιπλέον μήνυμα, διότι είναι μια επίσκεψη που είχε προγραμματιστεί από τα μέσα του Αυγούστου και ο στόχος είναι να δείξει ότι η Ελλάδα έχει φύγει από την εποχή των μνημονίων, των δυσκολιών, εκεί όπου πρώτη φορά ακούσαμε για μνημόνια το 2010 με την επίσκεψη του Γιώργου Παπανδρέου, και πλέον περνάει σε μια φάση ανάπτυξης και ευημερίας, βγαίνοντας από μια πολύχρονη στενοπό. Και αυτό δένει και με το προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννης Καντέλης, λοιπόν, για αυτό το κομμάτι των εξελίξεων. Και να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στις τιμές των καυσίμων. Ο πόλεμος εννοείται μένεται. Ο Τραμπ, το ακούσαμε και νωρίτερα, δεν δηλώνει αμετανόητος, δεν ξέρει καν τι σημαίνει η λέξη μετάνοια, έστω και αν του κοστίσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Το θέμα είναι όλο αυτό και όλο αυτό τι κοστίζει στη δική μας τη θέση. Οι τιμές των καυσίμων. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας, να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στο πετρέλαιο. Για να είμαι ειλικρινής, εκεί που θα κάνω τώρα ίσως ένα, Νίκο, άλμα λογικής, ναι, εκεί που θα έπρεπε συνεχώς ξαφνικά να κληθούμε για τις τιμές της ενέργειας, το πράσινο, κόκκινο, κίτρινο τιμολόγιο, να μπούμε εμείς οι ερευνητές, τώρα αρχίζουμε και ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται πραγματικά, τι γίνεται με τις τιμές στο πετρέλαιο. Ποια είναι η εικόνα τώρα? Και γιατί ακούσαμε εδώ στον ΣΚΑΕ τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, να λέει ότι εφόσον χρειαστεί η κυβέρνηση θα παρέμβει. Θα ακούσουμε το ηχητικό μετά, αλλά θέλω να πεις τι γνωρίζεις, τι σημαίνει αυτό ότι άμα χρειαστεί η κυβέρνηση θα παρέμβει, πότε θα χρειαστεί, αν υπάρχει ένα τέτοιο όριο, και ποια μέτρα ενδεχομένως βρίσκονται στο τραπέζι.
2: Ναι, η κυβέρνηση, Χριστίνα, καλησπέρα. Φαίνεται δεν είναι έτοιμη να παρέμβει. Ξεκάθαρα δεν είναι έτοιμη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση και ιδιαίτερα μας προβληματίζει, είπε, το πετρέλαιο θέρμανση που θα βγει πάνω από 1,80, άλλοι λένε πάνω από 1,90. Σε τιμές, τέλος πάντων, σε σχέση με το 1,05 που άνοιξε πέρσι και έκλεισε στο 1,80, καμία σχέση. Το 1,05 απέχει πάρα πολύ από τα φετινά επίπεδα. Στην κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη και παρακολουθούν. Τώρα τι παρακολουθούν όταν ανεβαίνει η αμόλυβδη? 1 με 2 λεπτά την ημέρα, την ημέρα, επαναλαμβάνω, η μέση τιμή. Δεν λέω γενικά σε ένα βενζινάδικο κάπου. Η μέση τιμή χώρας κάθε μέρα παίρνει 1 ή 1,5 λεπτό. Σήμερα είναι η τιμή στα 2,12, η μέση τιμή χώρας ήταν κοντά στο 1,70 κάτι το 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η πρόσφατη περιπέτεια, το νέο σκηνικό στην πετρελαϊκή κρίση. Το ντίζελ αντίστοιχα είναι στο 2,07.
9: Μαζί ανεβαίνει και το υγραέριο παρεμπιπτόντος. Το πετρέλαιο θέρμας είπαμε που θα βγει. Το φυσικό αέριο ανεβαίνει 120% μέσα σε ένα εξάμηνο, βρίσκεται στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρο και επηρεάζει την τιμή του ρεύματος, που ήδη μέσα στο πρώτο δεκαήμερο σε μέσα επίπεδα του Σεπτεμβρίου είναι κατά 20% αυξημένη σε σχέση με τα μέσα επίπεδα του Αυγούστου. Βλέπουμε ξαφνικά 180 η μεγαβατόρα στη χοντρική καθημερινά και φαίνεται ότι είναι μια τάση που δύσκολα θα ανακοπεί, γιατί και επιβαρύνοντας τον πληθωρισμό και φέρνοντας οι κεντρικές τράπεζες, όπως έκανε χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε αύξηση των επιτοκίων. Δηλαδή, μαζί ανεβαίνει και το κόστος του χρήματος. Τώρα, η κυβέρνηση, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση? Πρώτα απ' όλα, οι τιμές που ανέφερα είναι με την επιδότηση την κυβερνητική και την επιδότηση των διελιστηρίων, η οποία βρίσκεται και αν δεν υπήρχε, θα βλέπαμε τιμές επίσημα μέσα στις τιμές χώρας πάνω από 2,25. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε αυτά τα επίπεδα για συγκράτηση του πληθωρισμού. Όλα αυτά θα περάσουν στις τιμές των υπηρεσιών, στις τιμές των τροφίμων. Το μεταφορικό κόστος επιβαρύνεται και επιβαρύνει πάρα πολύ.
0: Ναι.
9: Αυτό που περιμένουν στην κυβέρνηση ενδεχομένως και δείχνουν να έχουν ευνηδιαστεί όπως και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, είναι ότι δεν περιμένανε ότι θα έχει τέτοια δρυμύτητα η κατάσταση, ειδικά στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, μέσα στο Σεπτέμβριο. Πιστεύανε ότι σταδιακά ξεμπερδεύουμε εκεί σε αρχές Ιουλίου, τέλη Ιουνίου, όταν άρχιζε το πολεμικό μέτωπο στο Ιράν να υποχωρεί. Αυτός ο ευνηδιασμός φαίνεται ότι θα τον πληρώσουμε για ένα διάστημα σημαντικό, μέχρι να το πάρει απόφαση πρώτα η Ευρώπη, πρέπει να χαλαρώσει τα δημοσιονομικά, και μετά η κυβέρνηση, ώστε να συγκρατηθούν τιμές στο μέτρο του δυνατού.
0: Αν πάρουμε πάντως τις μετρητής, γιατί ποτέ δεν κρίσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν ξέρει τι σημαίνει η λέξη μετάνοια, ότι δεν μετανιώνει και ότι ο πόλεμος θα συνεχίσει και έχουμε
9: και δίνει και 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό.
0: Βεβαίως, αλλιώς την κόλαση να πάτε. Το είπε και αυτό.
9: Καλά, θα γίνει και αυτό τώρα.
0: Υπάρχει μια δική του.
9: Όσοι δεν πάρουν τα 5.000 δολάρια.
0: Ναι, εννοείται. Όσοι δεν πάρουν τα 5.000. Ναι, ναι. Είναι σωστό αυτή η παρατήρηση. Έπρεπε να είμαι και εγώ πιο σωστή και πιο σαφής, να τα διευκρινίσουμε. Λοιπόν, άρα μέχρι και τον Νοέμβριο προβλέπεται έτσι. Και νομίζω ότι περισσότεροι αυτό που κοιτάζουν κάνουν επίκληση στον καλό καιρό της Ελλάδας, το ζεστό καιρό, για να καλύψουμε τουλάχιστον το θέμα της θέρμανσης. Γιατί το θέμα της μετακίνησης, έτσι όπως περιέγραψες και τις τιμές, μέση χώρας 2,12, όταν τον, να επαναλάβω, το Φεβρουάριο ήταν 1,70, είναι πάρα πολύ και έχει και διάρκεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φωτίδης λοιπόν στην ανάλυση, και ο κύριος Παπασταύρου εδώ τι είπε για την παρέμβαση στην Αντλία.
3: Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι σχεδόν 65% πάνω από πέρσι. Δεν θέλω να το προσδιορίσω αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσουμε, αλλά δεν θα αφήνουμε κανένα μέρος της κοινωνίας πίσω.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, πραγματικά μέσα σε όλα αυτά, πρώτο κουδούνι σήμερα. 1.000.000 πόσους 250.000 μαθητές. Γέμισαν οι αυλές, ξανά, οι αγιασμοί το πρωί. Μια καινούργια σχολική χρονιά ξεκίνησε. Χαμόγελα, είναι υπομονησία για κάποιους. Λίγο περισσότερο άγχος για κάποιους άλλους. Και μια ξεχωριστή πρώτη μέρα για τα πρωτάκια, αλλά φυσικά και για τους γονείς τους.
4: Μ' αρέσει το σχολείο. Πολύ. Μας αρέσει. Το διάλειμμα. Η ανάγνωση και η αντιγραφή.
5: Δεν έχω ονόμαστε. Θα μπει και αυτή σε ένα πρόγραμμα σε όλα τα παιδάκια και θα γνωρίζετε και στις δουλειές μας.
6: Τα παιδιά νιώθουν όμορφα. Ενώ περνάγαν καλά στις διακοπές, κάποια στιγμή θέλανε να γυρίσουν στο σχολείο για να ξαναβρούν τις παρέες τους. Πιστεύω θα πάει καλά η σχολική χρονιά.
0: Οι ωραίες, οι υπέροχες φωνές πάντα των πιτσιρικάδων σου φτιάχνουν τη διάθεση, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Δήμητρα Σέκη λοιπόν παρακολούθησε την πρώτη μέρα του σχολείου. Είναι μαζί μας.
24: Το πρώτο κουβούνι για τη νέα σχολική χρονιά έγιναν οι καθιερωμένοι αγιασμοί. Οι μαθητές παρέλαβαν τα βιβλία τους, ενημερώθηκαν και για το νέο σχολικό πρόγραμμα. Οι γονείς μας είπαν ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι που τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο και μπορούν πλέον να κάνουν τις δουλειές τους. Ελπίζουν να κυλήσει ομαλά η χρονιά και οι μαθητές ήταν χαρούμενοι επειδή ήταν τους φίλους τους. Τώρα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός παρευρέθηκε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων Στην Κρήτη βρέθηκε υπουργός παιδείας, κυρία Ζαχαράκη, για να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων. Το σημαντικό είναι ότι τη νέα σχολική χρονιά θα έχουμε επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και θα έχουμε και αλλαγές και φακηλικία, ουσιαστικά με πιο υγιεινές επιλογές, χωρίς κορισμένα λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Υπουργός όντως σήμερα έδωσε αριθμούς. 14.000 σχολεία, 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, περίπου 30.000 αναπληρωτές που έχουν ήδη προσληφθεί. Είπα όμως ότι έχουμε και μια δεύτερη φάση προσλήψεων με περισσότερες από 6.000 να είναι αυτές προσλήψεις αναπληρωτών. Άρα, αν θέλουμε να διαβάσουμε τους ίδιους αριθμούς που έδωσε ο Υπουργός, ναι, μεν χτύπησε το πρώτο κουδούνι, ναι, μεν έχουμε προσλήψεις και στελέχωση. Για κάποιους λοιπόν όμως υπάρχει μια άλλη ανάγνωση ότι θέλουμε άλλους 6.000. Το θέμα είναι λοιπόν σε ποιες περιοχές και σε ποιες ειδικότητες υπάρχουν ακόμη ανάγκες και πόσο γρήγορα θα καλυφθούν. Κρατάμε το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, που είπε ο Υπουργός. Θα μείνουμε στα θέματα του σχολείου. Πρώτη μέρα λοιπόν σήμερα, πρώτη μέρα στους δρόμους για εκατοντάδες σχολικά λεωφορεία. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας. Να δούμε, Σοφία, καλώς μεσημέρι. Έγιναν έλεγχοι για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, το Α και το Μ. Πες μου που επικεντρώθηκαν και πες μου τι έδειξαν.
7: Είχαμε όντως σαρωτικούς ελέγχους σήμερα από τα ξημερώματα, Χριστίνα, και ακριβώς για να διασφαλιστεί ότι οι μεταφορές των μαθητών δεν θα έχουν οποιοδήποτε απρόοπτο. Με αφορμή το πρώτο κουδούνι, φυσικά, στήθηκαν πολλά μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο μικροσκόπιο μπήκε η αυστηρή τήρηση καθενός των κανόνων ασφαλούς μετακίνησης. Εκεί είχαμε και την συμμετοχή κλιμακίου της Περιφέρειας Αττικής. Πρώτα απ' όλα την κατάσταση των ελαστικών. Πώς είναι τα ελαστικά? Έχουμε δει ούκο λίγες φορές, φθαρμένα ελαστικά, μπαλωμένα ελαστικά. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά που έχουμε δει στο παρελθόν.
0: Το οποίο ξέρουμε ότι με το πρώτο πρωτοβρόχι, ούτως ή άλλως το οδόστρωμα είναι ολισθηρό, γιατί πέφτουν οι πρώτες βροχές και φεύγει όλη αυτή η γλίτσα. Άμα δεν είναι σωστό το ελαστικό ή άμα έχει πάρα πολύ ζέστη, μία από τα ίδια.
7: Ακριβώς. Την ισχύ του δελτίου κταίου, επίσης πολύ σημαντικό, έχουμε δει και αυτού του είδους τις παραβάσεις στο παρελθόν.
0: Να έχουμε οδηγούς με δίπλωμα, γιατί επίσης το έχουμε δει ότι έχουν οδηγεί χωρίς διπλώματα.
7: Πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Και ειδικά στο παρελθόν αυτές οι περιπτώσεις είχαν καταγγελθεί και μετά έπρεπε να επέμβει το κράτος και να γίνει το περαιτέρω. Η ηλικία του οδηγού. Το έχουμε δει και αυτό. Δηλαδή να είναι σε θέση. Να είναι σε θέση ο οδηγός, να έχει την αντιληπτική ικανότητα που χρειάζεται ώστε να μεταφέρει τα παιδιά με ασφάλεια. Επίσης, η κατοχή πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας. Κάτι το οποίο και στο παρελθόν κάπου είχαμε κενά. Τώρα θα πρέπει να είναι καταρτισμένος και να έχει και τις απαραίτητες άδειες. Ταχογράφος επίσης, απαραίτητο.
0: Για την ταχύτητα.
7: Ακριβώς. Για να ελέγχεται η ορθή λειτουργία. Εκεί να πούμε ότι έχουμε και αυστηρά πρόστιμα, ειδικά για την έλλειψη σε ταχογράφο. Έχουμε πρόστιμο 350 ευρώ, αν εντοπιστεί οποιοδήποτε θέμα, και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 30 ημερών και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Είναι πλέον αυστηρότερα και τα πρόστιμα σε αυτή την περίπτωση.
0: Αυτά είναι σε τι ελέγχονται, τσίμπησαν σήμερα τίποτα, είχαμε κάποιο αποτέλεσμα ή απλώς ήταν πρώτη μέρα, ας το πούμε αναγνωριστική.
7: Αναγνωριστική, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται ότι υπήρξε συμμόρφωση.
0: Ωραία.
7: Δεν είχαμε σοβαρά περιστατικά.
0: Ωραία.
7: Τουλάχιστον από την πρώτη επικοινωνία που είχαμε και με το κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής, φαίνεται ότι συμμορφώνονται οι οδηγοί. Από εκεί και πέρα, επίσημα στοιχεία ακόμα δεν έχουν βγει. Αλλά είχαμε σε γενικές γραμμές είναι θετικά. Μάλιστα. Τα πρώτα αποτελέσματα.
0: Κάτι είναι αυτό. Θέλω να μείνεις μαζί μας πριν φύγεις. Έχεις ένα απίστευτο περιστατικό να μας πεις, για ένα απίστευτο περιστατικό. Βροφονηπιακός σταθμός Δήμου Δάφνη Σιμητού. Τι έγινε εκεί?
7: Λοιπόν, εκεί έγινε κάτι απίστευτο πραγματικά. Ένας υπάλληλος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την παρασκευή του φαγητού, το οποίο σερβίστηκε το μεσημέρι, ήταν το μεσημεριανό γεύμα, το οποίο προοριζόταν για τα παιδιά αλλά και για τους εργαζόμενους του βροφονηπιακού σταθμού, του Δήμου Δάφνη Σιμητού, αντί για τοξίδι, έβαλε μια ποσότητα υγρού για το πλυντήριο πιάτων. Τώρα το πώς έγινε αυτό, να μπερδέψεις το ξύδι.
0: Και πού ήτανε και σε τι συσκευασία ήταν. Μου θυμίζει λίγο τις γιαγιάς μου τα παλιά που έβαζε μέσα σε απορρυπαντικό στο μπουκαλάκι, έβαζε εκεί ξύδι για να το χρησιμοποιεί στον καθαρισμό της στην κουζίνα. Εκείνα τα χρόνια τα παλιά, τώρα δεν ξέρω τι έχει συμβεί εδώ. Με αποτέλεσμα τι?
7: Το έβαλε μέσα στο φαγητό. Βέβαια, με το που σερβιρίστηκε το φαγητό, φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι κατάλαβαν αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το φαγητό. Δηλαδή, στα πρώτα στάδια, όταν μόλις είχε ξεκινήσει η διαδικασία, Κάτι κατάλαβαν ότι δεν πήγε καλά, σταμάτησε αμέσως η σύντηση. Τώρα, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση από τον Δήμαρχο, ο οποίος μίλησε και στην τηλεόραση του Sky, θα τον ακούσουμε σε λίγο, μόλις είχαν προλάβει να καταναλώσουν κάποιες μπουκές τα παιδιά. Δεν είχαμε δηλαδή απρόπτα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όπως καταλαβαίνει, σήμανε συναγερμός, τηρήθηκε το πρωτόκολλο, πήγαν όλα τα παιδιά για προληπτικές εξετάσεις στα νοσοκομεία παιδών και κάποια σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν φαίνεται να είχαμε κάποιο πρόβλημα, ευτυχώς, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα, Χριστίνα. Εδώ πέρα. Σε κάθε περίπτωση έχει γίνει αναστολή των καθηκόντων του υπαλλήλου του συγκεκριμένου. Διεξάγεται και η προβλεπόμενη ένορκη διοικητική εξέταση. Αλλά πραγματικά ένα περιστατικό που ανησύχησε πάρα πολύ και τους γονείς. Όπως καταλαβαίνεις, οι οποίοι έτρεχαν πραγματικά να δουν τι συνέβη με τα παιδιά τους. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι χειρότερο. Μπορούμε, αν θέλεις, να τον ακούσουμε κιόλας.
8: Πολύ ωραίο. Είναι ο κύριος Νίκος Τσιλίφης, ο Δήμαρχος Δάφνης Σιμητούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία.
10: Ευτυχώς έγινε άμεσα αντιληπτό την ώρα που ξεκίνησε η σύντηση. Πρόλαβαν τα παιδιά να έχουν δοκιμάσει κάποια καθόλου, κάποια μία, δύο κουταλιές, ενδεχομένως τρεις από το φαγητό. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το πρωτόκολλο. Πήγαν όλα προληπτικά σε διάφορα νοσοκομεία και στο Αγλαία Κυριακού το Παίδων, αλλά και σε κάποια ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ευτυχώς και οι υπάλληλοι που δοκίμασαν είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
8: Είναι η ώρα και να κάνουμε τη σύνδεση με την Deutsche Welle Διεθνής Ειδήσεις.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. 25 χρόνια από τις πολύ νεκρές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους σε εκδηλώσεις μνήμης σε Αμερική και Ευρώπη. Συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Γερμανική Βουλή. Απαραίτητες οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, λέει η Υπουργός Εργασίας. Επανέρχεται στο Βρετανικό Κοινοβούλιο η υποβοηθούμενη ευθανασία, ενδοκυβερνητικές αντιδράσεις. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Μέρισμα Τραμπ είναι ο νέος όρος στο πολιτικό λεξιλόγιο της Αμερικής. Μιλώντας στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλλας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αν το κόμμα του κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο το Νοέμβριο, κάθε ενήλικος Αμερικανός θα εισπράξει από $5,000. Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας και αυτό στο συνέδριο, προχώρησε σε καταμέτωπον επίθεση εναντίον των δημοκρατικών. Είναι το κόμμα του μίσους, ανέφερε, είναι το κόμμα που περιφρονεί τους ανθρώπους που έχτισαν την Αμερική. Στο Γερμανικό Κοινοβούλιο ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση στην Ολομέλεια για τον προϋπολογισμό του 2027. Η Υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπάς δήλωσε για μία ακόμη φορά ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Θα ακολουθήσει συζήτηση στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και η ψήφιση στην Ολομέλεια αναμένεται τον Δεκέμβριο. Δεν αποκλείεται νέα άνοδος επιτοκίων στην Ευρωζώνη, δηλώνει ο πρόεδρος της Bundesbank Joachim Nagel στο δίκτυο CNBC. Μάλλον απεσιόδοξες προβλέψεις από την Christine Lagarde. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν αρχίσουν να γίνονται καλύτερα, λέει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο CDF. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 60 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με πυράβλους σε εμπορικό κέντρο της πόλης Παύλοχραντ στην Ανατολική Ουκρανία. Νέες επιθέσεις με πολλούς τραυματίες και στο Κίεβο. Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία πραγματοποιεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχιάν. Όπως έγινε γνωστό, στο περιθώριο της επίσκεψης, τα Εμμυράτα προγραμματίζουν επενδύσεις 40 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle.
8: Λοιπόν, αυτά με την Deutsche Welle και τις διεθνείς ειδήσεις. Πάμε στα αθλητικά. Δημήτρης Βάλσαμος είναι μαζί μας.
12: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, είχαμε χθες το ξαναβόλης παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κέρδισε με 3-1 ο Παναθηναϊκός και αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση. Ακολουθεί Σαββατοκύριακο φυσικά κανονικά με την τέταρτη αγωνιστική. Να πούμε επίσης ότι στο κύπελο, τελευταίο παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της για τις δεύτερες αγωνιστικές μάλλον της League Phase, ναι, Αστέρας Άρης χθες στο 1-1. Σήμερα εδώ από τον Sky ζωντανά το τουρνουά της Κύπρου που συμμετέχει ο Ολυμπιακός και ο Άρης στις 6 και στις 9 το απόγευμα και το βράδυ αντίστοιχα. Ο Άρης παίζει με την Μακάμπη και ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα, η τελική μικρός και μεγάλος την Κυριακή. Ενώ στο Champions League χθες μπορούμε να σταθούμε εκτός από τις εύκολες νίκες της United και της Bayern με Μπακού και Μπόντο Γκλιμτ αντίστοιχα, της Αμπάχ, στον γκολ του Τάσου του Βίκα, ο οποίος σκόραγε για πρώτη φορά στο Champions League με την Κόμο, η οποία κέρδισε 4-1 τη Λειψία.
8: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εμάς, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
16: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
25: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
26: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
27: Φοβάμαι!
25: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
26: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
27: Φοβάμαι.
26: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
25: Να το, το βρήκαμε πια.
26: Μπράβο.
16: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
26: Μυστήριο.
16: Δράση.
17: 4 δωμάτια απόδρασης.
26: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
26: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
26: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
28: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
28: Σκέψου, πράκτικα.
1: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία βρίσκονται πλέον οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον τους. Θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στους δύο γιατρούς αποδίδεται η κατηγορία για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί η γιατρός, η οποία φέρεται να έκανε την πλασμαφαίρεση, κατέθεσε αρχικά πως η θεραπεία δεν είχε αρχίσει, ωστόσο από την έρευνα προκύπτει πως το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά. Δεύτερον, από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης έφτασε στο ιατρείο του Κολονακίου σε κακή κατάσταση, οι γιατροί όφυλαν να το στείλουν στο νοσοκομείο. Τρίτον, ο ασθενής υποβλήθηκε στη συγκεκριμένη θεραπεία σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, το οποίο δεν διαθέτει άδεια. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία δεν κατέληξε σε σαφές συμπεράσματα ως προς τα αίτια θανάτου, τα οποία παραμένουν απροσδιόριστα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τιμές και εφόσον οι συνθήκες το πετύσουν θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Σημείωσε πάντως ότι τώρα δεν είμαστε σε τέτοια κατεύθυνση. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογική βάση, δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο ή το δίκαιο της θάλασσας, ξεκαθάρισε ο Υπουργός. Όπως είπε, η παρουσία της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο έργο αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης ως προς τη βιωσιμότητα και την τεχνική του επάρκεια. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχής στον Περσικό κόλπο, στο στενό Bab el-Mandeb, μία από τις σημαντικότερες οδούς για την εξαγωγή αργού πετρελαίου από τον κόλπο προς τη Μεσόγειο αλλά και προϊόντων προς την Ασία. Σύμφωνα με δύο πηγές από την κυβέρνηση της Ιεμένης που μίλησαν στο Reuters, οι Χούθη φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη, στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε φωτιά στην περιοχή Αμουδάρη Χανίων. Έναν 19χρονο οδηγό μοτοσικλέτα συνέλαβαν το βράδυ της Πέμπτης αστυνομικοί στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Βάρης. Ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί τη μοτοσικλέτα του, πραγματοποιώντας επικίνδυνες σούζες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η μοτοσικλέτα κατασχέθηκε. Σειρά ελέγχου στα σχολικά λεωφορεία πραγματοποίησαν κατά την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς κλιμάκια της Διεύθυνσης Τροχέας στη Θεσσαλονίκη. Βεβαιώθηκαν 251 παραβάσεις σε συνολικά 326 ελέγχους. Η συντριπτική πλειονότητα των παραβάσεων και συγκεκριμένα 207 αφορούσαν ταχογράφο. Καταγράφηκαν 12 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 6 για παραβίαση του ορίου ταχύτητας. Σε μία περίπτωση αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης οδηγού σχολικού λεωφορείου, ενώ ένα όχημα κινητοποιήθηκε. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απευθείας από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Άρης Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9 για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδιά. Γεια σας παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Τι κάνετε, άντε πώς είστε?
1: Άντε να δούμε. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά, ναι, τα οποία σήμερα πήγαν στα σχολεία. Εντάξει, είναι πολύ ωραία στιγμή η σημερινή. Πολύ ωραία στιγμή για την οικογένεια.
0: Βασικά είναι και για τα παιδιά, γιατί σήμερα πήγαν απλώς να ξανανταμώσουν, να κάνουν γυριασμό και να φύγουν.
1: Σήμερα παίξαν λίγο δηλαδή. Ακριβώς. Είδαν τους δικούς τους και παίξαν λίγο. Οι γονείς νομίζω ότι ζουν με την ελπίδα της Δευτέρας. Θα πάνε να αφήσουν τα παιδιά και να φύγουν και να πούνε επιτέλους μετά από δύο μήνες αφήνω το παιδί στο σχολείο. Επιτέλους θα κάνουν το σταυρό τους. Δηλαδή θα έχει τουλάχιστον 5-6 ώρες να ασχοληθεί με κάτι.
0: Ναι, αλλά αυτό που καταλαβαίνω από μαμάδες και μπαμπάδες την τελευταία εβδομάδα,
1: ναι,
0: είναι επειδή έχουν ξεκινήσει δραστηριότητες τώρα. Το πρόγραμμα έχει φουλάρει κανονικά. Δηλαδή, οι μηχανές έχουν φουλάρει για τα καλά.
1: Ήδη έχουν ξεκινήσει, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε μπει κανονικά στη νέα περίοδο. Δευτέρα πια θα γίνει και με τη Βούλα.
1: Λοιπόν, είναι καλή σχολική χρονιά για γονείς, για μαθητές, για εκπαιδευτικούς φυσικά, εννοείται, και αναπληρωτές που περιμένουν κτλ. Και για τον Απόστολο Λακασά, που είναι στην παρέα μας. Έτσι και μας ακούει. Καλή σχολική χρονιά.
0: Γεια σου, Απόστολε.
1: Μάλλον άλλη μια σχολική χρονιά.

0: Αρχίζουμε με μια φωτιά που είναι σε εξέλιξη στο Αλιβέρι Ευβίας, όπως μας ενημερώνει τώρα η κυρία Γαλάνη, και σε λίγο βεβαίως μπορούμε να έχουμε και ενημέρωση και από την ίδια. Έχει σταλεί και μήνυμα 112. Από ό,τι φαίνεται 8 εναέρια μέσα επιχειρούν πάνω από τη φλεγόμενη έκταση.
1: Ναι.
0: Το μήνυμα 112 έφυγε περίπου πριν από 40-45 λεπτά για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή. Είναι πολύ ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Είναι 40 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα όπως καταλαβαίνετε, οχήματα και 6 αεροσκάφη όπως σας είπαμε και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
1: Λοιπόν, σε λίγο η Σοφία Γαλάνη θα μπει μέσα να μάθει, να μιλήσει κιόλας με την περιοχή, με το δήμαρχο της περιοχής, για να δούμε και την εικόνα έχουν εκεί και αν είναι κοντά σπίτια. Έτσι, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα από εμάς.
0: Τώρα ρε Δήμητρα, με όλα αυτά που γίνονται τις 2-3 τελευταίες ημέρες,
1: δύσκολες μέρες,
0: μπορώ να διαλέξω πάντως αγαπημένο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, όταν τα ακούς μαζεμένα, δυστυχώς όταν χάνεται ένας πολύ δημοφιλής τραγουδιστής, τα ακούς όλα τα τραγούδια τα αγαπημένα μαζί.
1: Και φτάνει στη σημεία που λες και αυτό ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Και αυτό ρε φίλε.
0: Αυτό ας πούμε εδώ που είναι από τα φρέσκα του.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι και από τα καλύτερά του. Νομίζω, ταπεινή άποψη εκφράζω.

0: ωραίο τραγούδι αυτό, συγγνώμη κιόλα. Γιατί να μείνουμε λίγο στη μουσική και θα μπούμε μετά στα πολύ βαθιά, τα πολύ σοβαρά. Από τα πιο ωραία τραγούδια. Είναι από τα τελευταία του τραγούδια. Το τελευταίο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που λέγεται Επιπτώσεις. Είναι λίγο πιο σύγχρονο κτλ. Το έχει γράψει ο Σταβέντο, ο Μιχάλης Κουινέλης. Αλλά αυτό το τραγούδι είναι από τα τελευταία επίσης που ακούμε, το Ώρες Μικρές. Το τραγουδάει νομίζω όλη η χώρα. Αυτό το τραγούδι, γιατί είναι και τραγουδάρα. Είναι κλασικό, ωραίο τραγούδι με μπουζούκι, με όλα δηλαδή.
1: Και το μπουζούκι ήταν και πολύ αγαπημένο.
0: Ναι.
1: Ήταν η παρέα του.
0: Ήθελε λαϊκό
1: ρε,
0: παιδί μου.
1: Όλα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ σοβαρές εξελίξεις στην υπόθεση, γιατί ο Γιώργος έφυγε από τη ζωή. Όμως εδώ δεν μιλάμε για μια κλασική περίπτωση που συζητάς για το θάνατο ενός πάρα πολύ αγαπημένου καλλιτέχνη.
0: Σωστά.
1: Εδώ ανοίγει μια τεράστια ιστορία πια. Σήμερα στην εκπομπή Live View βγήκαν πάρα πολλές ειδήσεις. Σε αυτή την εκπομπή ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη έδωσε την είδηση ότι θα ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Υπάρχουν μια σειρά από δεδομένα τα οποία αλλάζουν όλη την αρχική εικόνα. Το πρώτο και βασικό είναι ότι το μηχάνημα το οποίο κάνει την πλασμαφαίρεση φαίνεται ότι είχε χρησιμοποιηθεί. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση όσον υποστήριξε η γιατρός μέσα σε εισαγωγικά ή έξω από τα εισαγωγικά, ότι δηλαδή όταν έπαθε ανακοπή ο άνθρωπος δεν είχαμε ξεκινήσει τη θεραπεία. Λειτουργούσε το μηχάνημα για τουλάχιστον 43 λεπτά. Δεύτερο στοιχείο εξαιρετικά σοβαρό. Η ίδια έλεγε ότι ο Μαζονάκης άργησε στο ραντεβού του και ήρθε λίγο μετά τις 4.
0: Εδώ με τους χρόνους λίγο από χθες μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Η κάμερα τον έχει δείξει να μπαίνει στο ιατρείο 1:30. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε 4 και 21 πρώτα λεπτά. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος ήταν μέσα στο ιατρείο για τουλάχιστον 3-3,5 ώρες. Αυτή η θεραπεία, όπως μαθαίνουμε, διαρκεί περίπου 3-3,5 ώρες. Άρα είμαστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ο ιατροδικαστής σήμερα έβγαλε το πρώτο πόρισμα. Και τι λέει? Ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν έφυγε, δεν έπαθε ανακοπή εξ

0: Υπηρετικά εργαστήρια αίμα του γνωστού δημοφιλούς καλλιτέχνη και θα μπορέσουν να δουν πότε έγινε η αιμοληψία, τι ώρα ενδεχομένως και αν ο άνθρωπος αυτός, για να καταλήξουμε και με τις τοξικολογικές εξετάσεις, αν αυτός ο άνθρωπος κάτι συνέβη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και έφυγε από τη ζωή.
1: Έχεις καταλάβει πότε θα τα έχουμε αυτά?
0: Αυτά θα τα έχουμε σε αρκετές μέρες. Τοξικολογικές θα αργήσουν. Όμως έβαλε και ένα άλλο στοιχείο ο κύριος Λυκούδης, πάρα πολύ σοβαρό. Λέμε για την πλασμαφαίρεση. Είπε ότι υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει και κάτι ακόμα. Όχι μόνο πλασμαφαίρεση.
1: Κάποια άλλη θεραπεία,
0: ίσως κάποια ιατρική πράξη που μπορεί ο συνδυασμός των δύο ιατρικών πράξεων να οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Γιώργος άλλωστε, και το βάζω και το αφήνω εδώ γιατί δεν μπορούμε ακόμα να πούμε περισσότερα, είχε πάει και την προηγούμενη μέρα σε αυτό το ιατρείο.
1: Ναι.
0: Για να συμφωνηθεί και το ραντεβού της Τετάρτης. Άρα εκεί συνέβη και εκεί κάτι.
1: Σωστά. Όσο ακόμα τελευταίο διάστημα, για όλες αυτές τις επισκέψεις, για κάποια δύσκολη στιγμή που είχε ο Γιώργος τελευταίες μέρες, όλα είναι αλήθεια τελικά. Μα όλα αλήθεια. Γιατί πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις ακούμε πολλές μούφες. Αυτά είναι όλα αλήθεια.
0: Εδώ τώρα, όπως καταλαβαίνεις, η θέση των δύο συγκεκριμένων είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Σωστά.
0: Γιατί έχουν πέσει σε αντιφάσεις στα απλά. Δηλαδή, ποτέ έφτασε, τι έγινε.
1: Ναι.
0: Επίσης, για μένα.
1: Και δεν είναι ένας ασθενής πελάτης. Οι πελάτες δεν είναι ασθενείς εδώ πέρα. Πελάτες είναι. Δεν είναι ένας πελάτης.
0: Γιατί υγιής είναι. Ακριβώς, ήταν ο Γιώργος.
1: Ακριβώς αυτό. Δεν είναι ασθενής. Επειδή κάποιοι λένε ασθενής, επειδή είναι ιατρείο, είναι πελάτες.
0: Σωστά. Σωστή διόρθωση.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ δεν είναι ένας πελάτης όπως και όποιος. Δεν πήγα εγώ που με ξέρει άνθρωπος. Πήγε ο Μαζονάκης. Το πήγε ο Μαζονάκης. Ξέρεις τι ώρα μπήκε μόνο στο ιατρείο σου. Ξέρεις
0: ναι,
1: τι ώρα βγήκε. Ναι. Δεν είναι ότι είναι ένας από τους 50 που πέρασαν.
0: Να βάλω όλο ένα στοιχείο. Πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει περίπτωση να έχουν αλλοιώσει τα στοιχεία του μηχανήματος.
1: Αυτό
0: που εξετάζεται από την πλευρά της αστυνομίας είναι να έκαναν παρεμβάσεις ώστε να μην φανεί ακριβώς τι είχε συμβεί. Και το τελευταίο και χειρότερο, το ιατρείο δεν είχε απεινιδωτεί.
1: Αυτό ναι.
0: Αν το ιατρείο είχε απεινιδωτεί, μας το είπε ο κύριος Γαλεντέρης, ο ιατροδικαστής, και είχαμε μείνει όταν μας το έλεγε
1: πριν την εκπομπή.
0: Ενδέχεται να μιλούσαμε για άλλα πράγματα. Γιατί προσέξτε, όταν ένας άνθρωπος παθαίνει ανακοπή και είναι υγιής, δηλαδή δεν έχει κάποιο καρδιολογικό θέμα, καρδιοπάθεια κλπ., ο απεινιδωτής μπορεί να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να επανέλθει πάρα πολύ γρήγορα. Αν χαθεί χρόνος με κάρπα, χωρίς απεινιδωτή, κάρπα, μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ κλπ., τότε πραγματικά αυτό μπορεί να κοστίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο. Αν λοιπόν είχε χρησιμοποιηθεί, υπήρχε και είχε χρησιμοποιηθεί απεινιδωτής.
1: Δεν υπήρχε βασικά, ναι.
0: Τότε θα είχε δοθεί η ευκαιρία στο Γιώργο να ζήσει.
1: Άρα, λοιπόν, εδώ καταλήγουμε πάλι στους ελέγχους που είχε κάνει ο ιατρικός σύλλογος για το τι είχε γίνει με τα μηχανήματα και τι είχε γίνει και με τον απεινιδωτή. Ένα ιατρείο που, με συγχωρείτε τώρα, αλλά ήξεραν πολύ πώς λειτουργούσε, γιατί λειτουργούσε πάρα πολλά χρόνια και ήξεραν πολύ ότι απλά δεν είναι ένας παθολόγος εκεί πέρα που σε βλέπει τι έχεις και σου γράφει μια διάγνωση, σου δίνει ένα φάρμακο και φεύγεις. Ήταν ένα ιατρείο το οποίο έκανε συγκεκριμένα πράγματα μέσα και ξέραν πολύ τι έκανε. Άρα δεν μπορεί να λέει ο ιατρικός σύλλογος ότι δεν ήξερε τι γινόταν. Όπως επίσης αποκαλύφθηκε και κάποιο συνέδριο, το οποίο η κυρία Γάκα, αυτή η κυρία, η μία κυρία, η γιατρός, που λέμε,
0: η γυναίκα,
1: ας το πούμε έτσι, η γυναίκα, λοιπόν, συμμετείχε σε ένα συνέδριο που παρουσίαζε σε υπουργούς της κυβέρνησης και στην περιφέρεια Αττικής τότε, γιατί ήταν ένα συνέδριο υπό την αιγίδα της περιφέρειας και η αιγίδα περιφέρειας, περιφερειάρχης Πατούλης, πρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πατούλης και ελεγκτής στην ουσία των γιατρών, παρουσίαζε ότι φέρανε ένα μηχάνημα το οποίο θα κάνει αυτή τη δουλειά. Και το τους το έλεγε, ότι έχουμε φέρει ένα νέο μηχάνημα κτλ. Και εκεί ακούγονταν απόψεις υπουργών που λέγανε, ναι, μήπως πρέπει να το βάλουμε και στα ξενοδοχεία, να γίνεται στα ξενοδοχεία, να γίνεται αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία. Δηλαδή, εδώ φεύγει πολύ το πράγμα και σοβαρεύει πολύ περισσότερο.
0: Όχι, σοβαρεύει, όχι απλά πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ είναι εκτεθειμένοι από διάφορες πλευρές, διάφοροι.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή.
1: Σωστά. Ιατρικός τουρισμός υπάρχει,
0: προσέξτε,
1: αλλά εδώ ξεφεύγουμε.
0: Οι δύο αυτοί, από ό,τι καταλαβαίνω, για να μιλάμε, να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν, οι δύο θα προσπαθήσουν, καταλαβαίνω, να πούν ότι ο Μαζονάκης ήρθε σε κακή κατάσταση στο ιατρείο.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Ο Λυκούδης όμως βγαίνει και λέει τώρα.
1: Με όλα σου κυκλοφορούν
0: ότι
1: γενικώς,
0: προκειμένου αυτοί να έχουν οικονομικές απολαβές, προέβησαν στην πλασμαφαίρεση με τον κίνδυνο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, ενώ ήξεραν ότι ο Μαζονάκης είναι καταβεβλημένος, το έλεγε και ο ίδιος και ρώτησε, υπάρχει περίπτωση να έχω κάποια παρενέργεια,
1: ναι, ναι,
0: αν το κάνω αυτό

0: Του λένε όχι. Επίσης ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη έκανε γνωστό ότι θα ζητήσει και την κατάσχεση των μηχανημάτων που βρίσκονταν στο ιατρείο. Θέλω, λέει, να ληφθεί DNA για να διαπιστωθεί αν ο Γιώργος είχε επαφή και με κάποιο άλλο μηχάνημα. Άρα χρησιμοποιήθηκε μόνο αυτό το μηχάνημα ή χρησιμοποιήθηκε και κάποιο άλλο και ο συνδυασμός αυτών των ιατρικών πράξεων οδήγησαν τον άνθρωπο στο να πάθει ανακοπή.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τώρα πόσο περίπλοκο γίνεται όλο αυτό.
1: 45 λεπτά εκεί μέσα, 45 λεπτά στο μηχάνημα, εκεί στο ιατρείο μέσα, πάνω από 3 ώρες περίπου. Ναι, κάτι έχει γίνει διαφορετικό. Ναι, ήταν στην αναμονή και περίμενε.
0: Έχω κι άλλη μία απορία.
1: Δεν διάβαζε περιοδικά.
0: Την οποία θα μου επιτρέψει να την πω.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε όλο αυτό, θα φανεί αν είχε ξεκινήσει θεραπεία η καθάριση του αίματος και όλα αυτά. Δεν είμαστε γιατροί. Παρανόμως όλα αυτά. Αυτά είναι ξεκάθαρο. Μας τα έλεγε σήμερα αιματολόγος από το Υγεία Εξαιρετική, κυρία Βρακίδου. Δεν πρέπει καμία πλασμαφαίρεση να γίνεται σε ιατρείο και δεν πρέπει να γίνεται ποτέ σε ανθρώπους που είναι υγιείς. Για κανένα λόγο, ούτε για αντιγύρανση, ούτε για αναζωογόνηση, τίποτα.
1: Καλά.
0: Αυτά είναι σοβαρές, λέει, ιατρικές πράξεις που γίνονται σε ανθρώπους με σοβαρές νόσους.
1: Ναι. Εδώ έχει βρεθεί ένα παράθυρο να το κάνουν για κάποιους άλλους λόγους αυτό.
0: Ναι.
1: Και το πουλούσαν αυτοί.
0: Παράνομα.
1: Προφανώς και το πουλούσαν αυτοί. Και επίσης αυτοί είχαν ένα ιατρείο.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν κλινική.
0: Για άκουσα να μου πεις αν το έχεις καταλάβει. Ο Γιώργος μπήκε 1:20 στο ιατρείο.
1: Ναι.
0: Λίγο μετά τη μία.
1: Ναι.
0: Πριν τη 1:30. Γνωρίζουμε τι ώρα έπαθε ανακοπή? Όχι. Ξέρουμε πόση ώρα οι ίδιοι ενδεχομένως προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν?
1: Ναι.
0: Ξέρουμε πόση ώρα μετά, δηλαδή είσαι βέβαιος εσύ ότι κάλεσαν στα πρώτα 5 λεπτά το ΕΚΑΒ? Και αν προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν μία ώρα, λέω, προκειμένου να επανέλθει,
1: να σώσουν την κατάσταση, ναι,
0: και να σωθεί η κατάσταση, το ξέρουμε αυτό? Ούτε αυτό το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το δεδομένο είναι ότι το σημερινό ιατροδικαστικό πόρισμα αλλάζει εντελώς όλα τα δεδομένα. Γι' αυτό είχαμε και την εξέλιξη με την τη δικαστική εξέλιξη με την κακουργηματική δίωξη πια στους δύο γιατρούς. Οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή και οι πληροφορίες λένε ότι θα ζητήσουν προθεσμία ώστε να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

0: Στείλε μας δικά σας μηνύματα γιατί και για την υπόθεση αυτή, αλλά και για ποιο άλλο θέμα θέλετε. Στο Viber, το Viber του σταθμού, παιδιά, το ρωτάτε και το ζητάτε συνέχεια. 698-123-1003. 698-123-1003. Με όλα τα μηνύματά σας εκεί πέρα, τα διαβάζουμε και προφανώς ισχύει και ο παλαιός πια. Ο παλαιός, κοίτα που φτάσαμε έτσι. Ο παλαιός τρόπος επικοινωνίας στο skyradio.gr. Στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου, στέλνει το μήνυμά σας, το γράφετε και τα σχολιάζουμε. Πολύ διαφωνείτε να ασχολούμαστε με την υπόθεση Μαζονάκη, δεν πειράζει, θα την ακούσετε για πολλές ημέρες γιατί πρέπει να βρούμε άκρη σε κάποια πράγματα τα οποία...
1: Όχι παιδιά, εδώ δεν είναι. Έχει δημοσιογραφική δουλειά μεγάλη πίσω.
0: Δεν πουλάμε μια υπόθεση επειδή είναι λαμπερή, επειδή είναι ένας καλλιτέχνης, μια καλλιτεχνάρα μπροστά. Εδώ είναι μια υπόθεση που, όπως λες και εσύ, έχει πάρα πολύ δουλειά, έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ μέσα, το οποίο αυτή τη φορά πέφτουν τα σύννεφα, ναι. Κάποια πράγματα δεν τα ξέραμε.

0: Ποιος πήρε απ' τη δύση του ήλιου το χρώμα για να έχεις να βλέπεις και όχι στο χώμα.
1: Σήμερα φιλοξενήσαμε μια πολύ αγαπημένη του φίλη στο στούντιο, την Άλκη στη Μαραγκουδάκη.
2: Ήταν φίλοι, έτσι.
1: Ναι. Περιεχομένου του Sky.
2: Ήταν φίλοι, δεν ήταν μόνο φίλοι δουλειά.
1: Ήταν απλώς φίλοι, είχαν κάνει βαθιές βραδινές συζητήσεις, άπειρες. Αν ένας άνθρωπος γνώριζε τα σκοτάδια του Γιώργου, ήταν μεταξύ άλλων και η Άλκη της. Λοιπόν, για τα οποία μιλούσε και ο ίδιος της Κέλλιος, ότι ο Γιώργος είχε μπει και σε σκοτεινές διαδρομές, δεν το μαθαίνουμε τώρα. Επειδή είπες ότι πολλοί ίσως...
3: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και Smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
11: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
10: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
11: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
10: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
11: Τηλέφωνο 697-3300-961.
10: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
12: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
15: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
16: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Αλλά και να σε επιβραβεύουν μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Έλα στην παρέα μας, φαντάζε.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισίας προς το Χαλάνδρη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και από το Νεοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία βρίσκονται οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον τους. Αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο θα λάβουν προθεσμία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξη των πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη στρατηγικής σημασίας περιοχής στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με το Reuters, φέρονται να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται πυρκαγιές που ξέσπασαν σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου και σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Και στις δύο περιπτώσεις εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε στο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Κλειστό έμεινε σήμερα ο σχολείο στη Ζάκυνθο, καθώς εντοπίστηκαν ψήλοι στον προάβλιο χώρο. Έγιναν δύο απεντομώσεις, αλλά το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε 37 λεπτά μετά τις 3 και κατά τη διάρκεια του διαλύματος.
1: Ναι.
0: Έκανα λίγο ρεπορτάζ ακόμα.
1: Κάτω τραγούδι, ακούσε λίγο, σε παρακαλώ.
0: Γιατί ξέρουν πάρα πολύ πολλά πράγματα τα οποία όμως δεν βγαίνουν να πούν κάτι για την ώρα. Ελπίζω πραγματικά για το καλό όλων μας και για να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλον. Όσοι γνωρίζουν τι συνέβαινε εκεί μέσα, να βγουν να το πούν.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί τα ονόματα που φημολογείται ότι πήγαιναν οι άνθρωποι στο συγκεκριμένο ιατρείο, αν τα ακούσετε, τι να σας πω, θα σας πέσουν μάλλον τα μαλλιά. Ναι. Αλλά δεν είναι δική μας δουλειά να το κάνουμε.
1: Και έτσι
0: ελπίζω
1: βγαίνουν και οι φήμες οι καλές.
0: Μπορεί να κληθούν κιόλας να καταθέσουν.
1: Πολύ μπορεί, ναι.
0: Γιατί υπάρχουν, φαντάζομαι, λίστες πελατών.
1: Σωστά. Και αυτά τα έχουν ψάξει, υποτίθεται.
0: Όταν ρώτησα πάντως για τα κόστη, έτσι για να έχετε στο μυαλό σας και οι κυρίες που μας ακούτε και περιποιήστε τον εαυτό σας, το πρόσωπό σας, το δέρμα σας κλπ. Ίσως το καταλάβετε καλύτερα. Δεν ήταν ότι πήγαινε ο κόσμος, έκανε μια θεραπεία εκεί και έδινε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, 200 ευρώ. Η κάθε θεραπεία είχε, μαθαίνω, μια συγκεκριμένη τιμή. Η τιμή ήταν 6.000 ευρώ. Η κάθε θεραπεία.
1: Ακούσει πολλά λεφτά.
0: Για να αντιληφθείτε, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα ποσά. Η τελευταία πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι μιλάμε για τέτοια νούμερα.
1: Ναι.
0: Έτσι για να το έχουμε στο μυαλό μας τι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια να είχαν κάνει.
1: Και τι κύκλο εργασιών είχαν.

0: πάντως τραγουδάρα ο Φάνης, αυτή με τη Μέρι Λίντα, έτσι,
1: ναι,
0: τι
1: το πιάνει πολύ ωραία. Λέει, πολύ καλά κάνετε και ασχολείστε. Μπας και τη γλιτώσει κανένας άνθρωπος από τα χέρια των αητονίχηδων γιατρών,
0: ναι, ναι,
1: που κανένας δεν προκύπτει ποτέ να, ότι ήλεγξε στην πραγματικότητα. Έχεις απόλυτο δίκιο, παιδιά. Πολύ καλά το λες, μάλλον, Φάνη μου. Αλλά ναι, δεν ήταν μόνο αυτό το ιατρείο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Σίγουρα δεν ήταν μόνο αυτό το ιατρείο. Σίγουρα υπάρχουν κλινικές που δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά, καμία άδεια, δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ, δεν έχουν μηχανήματα απαραίτητα. Έτσι, όπως ότι αφού έχεις αυτά τα μηχανήματα και το κάνεις το παράνομο, δεν έχεις απεινιδωτή. Για να, γιατί κάνεις θέματα με το αίμα, με τον άνθρωπο, πρέπει να κάνεις να ξαναπληρωθείτε. Γιατί μπαίνουμε και στα ιατρικά. Το είπα πριν και το ξαναλέω. Είναι ένα θέμα το οποίο μαθαίνουμε πράγματα. Γι' αυτό και πέφτουμε με τα μούτρα πάνω στην υπόθεση. Δεν είναι τις υποθέσεις που λέμε εντάξει, δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα. Δυστυχώς είναι πράγματα που μαθαίνουμε και πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Όχι, ο θάνατος, ναι, του Μαζονάκη ανοίγει ένα τεράστιο θέμα, ναι, που έχει να κάνει με ιατρικές πράξεις, οι οποίες μπορεί να πραγματοποιούνται και από ό,τι φαίνεται πραγματοποιούνται σε χώρους ακατάλληλους, όπου δεν υπάρχει ούτε εξειδικευμένο προσωπικό, ούτε ο εξοπλισμός προκειμένου να διαχειριστείς μια επιπλοκή. Εδώ υπήρξε επιπλοκή, είναι προφανές. Κάτι δεν πήγε καλά και δεν υπήρξε ο τρόπος, δεν υπήρχαν τα μέσα προκειμένου να σωθεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε όλα αυτά. Είπαμε να αλλάξουμε τώρα λιγάκι όμως περιβάλλον, γιατί είμαστε 19 λεπτά πριν από τις 4 και σας ανακοινώνω με τεράστια χαρά. Τεράστια
0: όμως. Νόμιζα θα ανακοινώσουμε κάποιον που θα έρθει σε λίγο.
1: Συγγνώμη. Όχι, όχι, υπάρχει.
0: Συγγνώμη κιόλας.
1: Υπάρχει μεγάλη χαρά.
0: Γιατί, παιδί μου.
1: Γιατί, παιδιά. Ναι. Ο Γιάννης Κολοκυθάς ετοίμασε τις πρώτες ψυχούλες για φέτος. Σοφία Γαλάνη, ναι, ναι, είσαι έτοιμη? Πάμε να τις ακούσουμε.
0: Τις τελευταίες.
1: Είναι χορταστικές.
0: Είναι 4 λεπτά, πόσο είναι?
1: Να σου πω, ωραίες.
0: Εντάξει.
1: Ξέρεις πόσο τις ήθελα.
0: Θέλω τα δικά σας σχόλια.
1: Για πάμε.
2: Η ζωή είναι ωραία. Ζούμε σε μια φανταστική χώρα. Πόσοι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν απολαμβάνουν οι Έλληνες.
3: Τι γίνεται εδώ? Πώς το πατάτε, πατάω από αυτή εδώ πανώ. Πολύ φασαρία έχετε. Ποιος είναι?
4: I love you, παιδιά.
5: Καλό φθινόπωρο με υγεία.
3: Ελπίζω να μην έχεις πονηρές σκέψεις.
5: Τέλος πάντων, άστρο.
6: Σας αγαπώ πολύ.
3: Τα μέτρα πώς σου φάνηκαν?
5: Μια χαρά.
3: Κατάλαβα. Πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσεις, έτσι?
5: Δεν άκουσα.
3: Πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσεις.
5: Δεν άκουσα.
7: Ο πρωθυπουργός είναι μεγάλο αστέρι. Θα ξαναβγεί πάλι και θα βγαίνει και θα ξαναβγαίνει.
3: Πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσεις?
5: Βεβαιότατα. Μπρέσμο ή έναν καλύτερο.
3: Μέσα στην κάλπη θα μπεις,
8: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
5: Μέσα, ναι.
3: Τον Αλέξη. Γιατί δεν ψηφίσεις τον Αλέξη?
5: Όχι, Παναγία μου, Χριστέ μου.
9: Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνω Μητσοτάκη, σκάηκα με παιδιά.
3: Όχι, Παναγία μου, Χριστέ μου, επικαλείσαι τα θεία όταν μιλάς για τον Αλέξη, δεν τρέπεσαι?
5: Όχι,
3: ο Αλέξης να σε σώσει, έχει κάνει rebranding, έχει κάνει το ένα, έχει κάνει το άλλο και εσύ κάθεσαι. Τι να σου πω, αγόρι μου, γεια σου.
10: Και λίγα μας είπε, και λίγα μας έσπερε, περίμενα χειρότερα.
11: Εγώ είμαι ο Δημήτρης από την Παραλιακή.
3: Ακόμα στην Παραλιακή είσαι?
11: Ακόμα εδώ είμαι.
12: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
11: Να πω καλή σεζόν, καλές εκπομπές και καλά μέτρα.
13: Που δυστυχάμαι που τα παιδιά μας έχουν φύγει από παντού, από θρησκεία, από οικογένεια, από πανεπιστήμια, από παντού που δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα παιδιά μας.
3: Ερωτεύτηκες το καλοκαίρι, ερωτεύτηκες, γιατί είσαι και ερωτιάρης εσύ.
11: Φουλ
3: ερωτεύτηκες, Τα μέτρα του Μητσοτάκη πώς σου φάνηκαν, θα τον ψηφίσεις πάλι?
11: Κοίτα, θα δείξει.
3: Τον έχεις ψηφίσει δηλαδή,
11: Την πρώτη τετραετία, ναι.
3: Ο Αλέξης δεν σου κάνει τίποτα, ο Νίκος δεν σου κάνει τίποτα?
11: Ο Αλέξης δεν ψήνουμε. Ο Ανδρουλάκης, το παλεύω καημένος.
14: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα, είναι πολύ γλυκός. Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ...
15: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει.
14: Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
3: Παρακαλώ.
16: Καλό μεσημέρι και καλό από καλό καιρό.
3: Καλά, άρχισες τη συζήτηση. Επιτέλους θα μιλήσω με ένα δημοκράτη άνθρωπο. Μέχρι τώρα παίρνουν μόνο μητσοτακικοί και κάποιοι που σκέφτονται να ξαναψηφίσουν Μητσοτάκη. Να μιλήσω με εσένα, να πάρω μια ανάσα, αγόρι μου.
16: Κοίταξε να σου πω, αν ο Μητσοτάκης ήταν μαγκάς, ας έκανε τις εκλογές Κυριακή 18 Οκτωβρίου του 26.
3: Το 1981...
17: Εμείς δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, θέλουμε να πάμε μπροστά.
16: Εμένα μου άρεσαν τα μέτρα. Εγώ θα είμαι αντικειμενικός.
3: Θέλει να μου πάρει τα μέτρα.
16: Εμένα μου άρεσαν τα μέτρα.
3: Θέλει να μου πάρει τα μέτρα.
6: Θέλει να μου πάρει μέτρα για το γραφείο τελετών, να με κάνει πελάτη και να με βάλει στο φέτρο. Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
16: Εμένα τα μέτρα μου άρεσαν.
3: Εντάξει, το πες μου, τώρα, εντάξει, στο τέλος που σου τάκι, έλεος.
16: Κάτσε να πω, περίμενε, να ολοκληρώσω, δεν μου αφήνεις. Αν κάποιοι πάνε και τον ψηφίσουν μόνο από τα μέτρα, τι να πω να τους χαιρόμαστε.
3: Απίστευτο, απίστευτο, ψηφίσουν με την τσέπη τους, ε. Πρώτη φορά θα γίνει.
16: Με την τσέπη τους, πρώτη φορά θα γίνει αυτό. 47 χρόνων δεν το έχω ξαναδεί.
3: Ούτε εγώ, ποτέ.
16: Ποτέ.
3: Ποτέ δεν σε ξεχνώ.
16: Ποτέ
17: δεν σε ξεχνώ. Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε.
3: Κλείσε μωρέ. Άντε.
16: Εγώ, κλείστε.
3: Κλείσε μωρέ.
16: Κλείσω.
18: Πολύ κουράστηκα. Αυτό ήταν όλο.
3: Τα σχόλια δικά σας. Άμπα. Έχω να τα ακούσω χρόνια αυτό. Έχω να τα ακούσω χρόνια.
1: Έχεις χρόνια να μοντέρεις κανονικά.
3: Έχω χρόνια να μοντέρω κανονικά. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά έχω να τα ακούσω χρόνια.
1: Συγχαρητήρια. Δημητράκη μου, θέλω πάρα πολύ να το ακούσουμε και στις 4:30 μετά τον break. Παρακαλώ.
3: Φυσικά
1: να το
3: απολαύσουμε.
1: Μπράβο σας. Είδες ρε παιδί μου, τι χημεία έχεις με τους ακροατές.
3: Ναι.
1: Τι χημεία είναι αυτή.
3: Κάτι... Αυτό όπως το λέει ο Μπέζος. Πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους.
1: Μήπως κορίτσια, πρέπει να ψηφίσουμε αν θέλουμε ψυχούλες κάθε μέρα. Ποιος θέλει ψυχούλες κάθε μέρα.
3: Πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Να τις μοντάρετε κιόλας. Γαλάνε να τις μοντάρεις κιόλας. Ναι. Λοιπόν. Προχωράμε.
1: Καλά, μην τη λε τέτοια, να τρελαθεί να το
3: κάνει. Δεν πειράζει, ας κάθεται κύριος παραπάνω, μοντάει. Όταν άκουγα σε συζητήσεις Μαρία μου, Δήμητρά μου και Σοφία μου, έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά. Μέχρι που άκουσα για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους. Λοιπόν, να επιλέξεις το ποσό που θέλεις να επενδύεις, ξεκινώντας από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θέλεις να βάζεις χρήματα μέσω πάγιας εντολής κάθε έναν ή τρεις μήνες. Πληροφορίες στο nbg.gr, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, απλά και στα μέτρα σου, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
20: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
21: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.

0: πλημμύρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: τι κουαλίτα.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Εδώ είμαστε με Παναγιώτη Γιαννόπουλο, γιατί ρωτάτε και έχετε στείλει αρκετά μηνύματα τι καιρό θα κάνει άραγε για αυτό το σουκού. Είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου και είναι λίγο ακόμη, είμαστε στο μετέχμιο.
15: Είναι Παρασκευή, Παναγιώτη. Επίσης, μην ξεχνάμε, είναι Παρασκευή. Κάπως
16: είναι, αλήθεια ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και ξεκινάνε και τα δύσκολα και για τους μετεωρολόγους τώρα. Γιατί μπορεί αύριο στην Αθήνα να έχουμε έναν ηλιόλουστο στο καιρό, το θερμόμετρο φτάσει 35 βαθμούς, καλοκαίρι δηλαδή αύριο, που θέλει να κάνει μπάνιο. Μια εντυπωσιακή ημέρα. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, όμως στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα είναι έτσι. Στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει καταιγίδες αύριο. Δεν θα έχει βέβαια καταιγίδες από το πρωί, αλλά θα έχει καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, σε Ήπειρο, Βορειόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη.
15: Γιατί φάει λίγο Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή.
16: Μπορεί ένα σύστημα περνάει.
15: Μπορεί να έχει Θεσσαλονίκη, δηλαδή, βροχές.
16: Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα βγάλει καταιγίδα και η Θεσσαλονίκη. Αλλά
15: είναι πολύ
16: και
15: δύσκολο.
14: Πολύ γουρλής ο Ανδρουλάκης.
15: Ναι, αύριο είναι ο Ανδρουλάκης που είναι σε κλειστό χώρο, αλλά αύριο είναι η συναυλία του Ρέμου που θα έχει 100.000 κόσμο έξω.
16: Πολύ σημαντικό.
14: Και παραπάνω ίσως.
15: Και παραπάνω ίσως.
14: Πιστεύεις ότι μπορεί να βρέχει και το βράδυ? Το κάναμε ολόκληρη ιστορία με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Ναι, σφάχτηκα.
16: Ναι, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να κρατήσουν λίγο αυτές. Δεν είναι δηλαδή η μεσημεριανή που τελειώνει, γιατί μάλιστα το πρωί της Κυριακής θα βρέχει κάτι.
15: Κάτι σχεδιάζει καιρό.
16: Θα έχει κάτι. Ναι, πρέπει να το είχα δει περισσότερο αυτό, είναι αλήθεια.
15: Όχι, όχι, μα λέει ότι θα βρέξει αυτό.
14: Γενικώς έχει ματιαστεί αυτή η στιγμή. Για πολλούς λόγους.
16: Γιατί α πούμε την Κυριακή το πρωί θα έχει καταιγίδες στην Καβάλα για παράδειγμα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το πρωί της Κυριακής. Άρα ενδέχεται και να κατέβουν να βουδούν μπόρε και κάποιοι άλλοι με στη Θεσσαλία για παράδειγμα, στην Αθήνα. Όχι με 35. Τώρα πάμε στην Κυριακή. Mm-hmm. Την Κυριακή πάλι κάποιες, υπάρχει ενδεχόμενο κάποιες μεσημεριανές αποκυματινές μπόρες να βγουν. Για παράδειγμα, κάποια στοιχεία είναι και για την Αθήνα, ότι μπορεί να βρέξει την Κυριακή και στην Αθήνα για λίγο. Μου είπε η κυρία Σούζη να σας πω, γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Για τον καιρό δηλαδή να σας πω, γιατί έχουμε τη Δευτέρα, είναι μια μεγάλη εκδήλωση τη Δευτέρα. Όχι, όχι, μου είπε να πω ότι τα πράγματα είναι σχετικά αισιόδοξα. Δεν περιμένουμε τη Δευτέρα, δηλαδή σε αντίθεση με την Κυριακή που υπάρχει ένα ενδεχόμενο, τη Δευτέρα όχι.
15: Ο κόσμος
16: να πάει στην αυλία το βράδυ. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το μεσημέρι λίγο να βγάλει κάτι στην Αττική, κάπου πολύ τοπικά, αλλά κάποια βροχή πρόσκαιρα.
14: Την ώρα της συναυλίας καθαρίζει.
16: Και αυτή είναι η πιθανότητα μικρή, άρα το σημαντικό μήνυμα είναι ότι τη Δευτέρα θα είναι μια όμορφη συναυλία και γι' αυτό όλοι εστιάσαμε στο όλοι μαζί μπορούμε και δεν είχα δει και τη Θεσσαλονίκη.
15: Καλά, εντάξει. Προφανώς. Τη Δευτέρα είναι η συναυλία μεγάλη εδώ στην Αθήνα για τον Μάνο Λοΐζο και εμείς περιμένουμε
14: πάντα. Πάντα μας το κάνει το χατήρι αυτή τη μέρα. Πάντα μας το κάνει. Μπορεί να έχουμε ένα φόβο, αλλά εν τέλει πάνε όλα καλά. Μα κάνει.
16: Έτσι, όχι, το νομίζω και ο φόβος είναι, μάλλον ούτε φόβος δεν υπάρχει. Και να πω ότι την Δευτέρα κάποιες λίγες βροχές βέβαια θα έχει στα ανατολικά υπηρετικά. Χθες φαινόταν τα πράγματα λίγο διαφορετικά, σημαίνει λιγότερα ή να βρέξει λίγο στην Πελοπόννησο. Όχι, η χειρότερη μέρα είναι το Σάββατο όπως περνάει το σύστημα και ξανά την Κυριακή έτσι λίγο αστάθεια. Θα πέσει θερμοκρασία όμως στην Αθήνα τη Δευτέρα θα έχουμε 30 βαθμούς και θα πούμε επιτέλους δρόσησε ότι είναι καλά τα πράγματα. Δηλαδή τα 35 για τώρα δεν είναι της εποχής βέβαια 35 βαθμούς που έχουμε σήμερα αύριο στα υπηρετικά. Να σας πω επίσης ότι και κλείνω με αυτό ότι έβγαλε μια ανακοίνωση χθες ο Κοπέρνικος, είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Κλίμα που παρακολουθεί τα δεδομένα. Λοιπόν, ο Αύγουστος ήταν ο πιο ζεστός μήνας από τότε που υπάρχουν καταγραφές. Περάσαμε τον Ιούλιο του 23.
15: Στην Ευρώπη.
16: Στον κόσμο.
15: Στον
16: κόσμο.
15: Έλα.
16: Άρα μιλάμε για ένα σπάνιο μήνα, δεν έχει ξαναγίνει και κλείνω ότι ξεπεράσαμε και τον 1,5 βαθμό του Παρισιού. Είχε πει η συμφωνία στο Παρίσι πριν 10 χρόνια να μην περνάμε τον 1,5 βαθμό. Τον ξαναπεράσαμε τον Ιούνιο, τον Αύγουστο του 2026 και το τι έγινε στην Ευρώπη το είδατε. Ήταν ρεκόρ ο Αύγουστος για τη Δυτική Ευρώπη. Δεν είχε ξαναγίνει τέτοιο Αύγουστο.
14: Έφυγε η Σούζη μας για Τίνο. Φεύγεις κι εσύ όμως αύριο.
16: Και εγώ ελπίζω να φύγω αύριο.
14: Πού θα πας, για πες το εντάχει.
16: Έχω μια μοναδική πρόσκληση, πολύ μοναδική, να πάω κάπου που δεν έχει πάει άλλος Έλληνας.
14: Δηλαδή.
16: Στην εκτόξευση ενός νέου δορυφόρου.
14: Λες και δεν μας το έχεις ξαναπεί.
16: Όχι, δημόσια δεν το έχω πει. Θα πάω στην εκτόξευση ενός ευρωπαϊκού δορυφόρου από εκεί που τους εκτοξεύουν, το οποίο είναι στη Γαλλική Γουιάννα. Είναι περιμένω πώς και πώς και να μεταφέρω στο Sky αυτή την εμπειρία. Που ελπίζω να πάνε όλα καλά. Έχω κάνει την εμβολιά μου, την ασφάλεια.
15: Συγχαρητήρια πρώτον που θα είσαι εκεί. Δεύτερον, είναι πολύ τιμητικό και για μας για το Sky, γιατί πας και εκπροσωπείς και το Sky εκεί.
16: Προφανώς, ναι, πηγαίνω στο Sky.
15: Πηγαίνεις στο Sky εκεί και ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
17: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: Έφυγε.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
2: Είμαστε.
1: Δυτικά FM 92,8.
2: Είμαστε ένα.
1: Πάντα μαζί. Πάντα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
2: Μπράβο!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχει.

δέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι?
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697 3300 961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
6: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
5: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
2: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
6: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλάτο και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 697-039-567 και 690-7585-657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ξένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641046619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 0 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξί.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την έτολο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
2: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
6: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Για το σπίτι του μέλλοντος.
10: Για τον αγρότη του σήμερα.
9: Για τον εργολάβο του τώρα.
10: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
9: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
10: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
9: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
10: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
9: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
10: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
9: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
8: Το Plus είναι στη σκέψη σου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-046-619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να

απάτη, ή αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, ή αν είναι κάτι.

0: μας μη μιλάμε πια.
1: Χρόνια μας πολλά.
2: Φοιτικά FM, το νούμερο 1 στο ραδιόφωνο σου.
3: Μες τα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την έτολο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε πια!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις αγαπήσει.
1: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.